0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Δευτέρα το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Κι όταν μένω μόνη μου,
3: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
4: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Radio Κρήτης 102,8. Thank you.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
0: Αυτόν τον Ιούνιο οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλημερίδια, καλημερίδια σε όλους. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ξυπνήστε, είναι 6 ώρα. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα μαζί.

Μια ζωή μαζί ακούσαμε από Σάκη Ρουβά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και μαζί μας είναι η Climatologic που από το 1996 είναι στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Στο climatologic.gr θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και φυσικά εάν θέλετε να αλλάξετε την ψύξη και τη θέρμανση σας σε γραφείο και σε σπίτι, Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα πάτε στο νέο τους κατάστημα και εκεί θα δείτε πόσα ωραία σούπερ τεχνολογικά πράγματα έχουν να σας προτείνουν για να κάνετε οικονομία στο ρεύμα, να έχετε οικολογική ψύξη και θέρμανση και φυσικά να έχετε το τέλειο κλίμα. Και πάμε να δούμε τον καιρό που είναι προσφορά της Climatologic. Στο Ηράκλειο θα έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα, μέγιστη θερμοκρασία 20 βαθμούς ελάχιστη ζεστούλα. Λοιπόν, υπέροχος καιρός και όλο το νησί μας ταλούζεται από έναν υπέροχο ήλιο. Ό,τι πρέπει για να πάμε όσοι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε παρέα στους τουρίστες που έχουν έρθει στο νησί μας, να πάμε θάλασσα, να κάνουμε βόλτες στη φύση ή να βγούμε απλά για μια ωραία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να κάνουμε τα ψώνια μας. Έρχεται η Peggy Zina, μόνη καρδιά.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τι κάνεις?
1: Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαβρίδιο Κρητή 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε τι γίνεται στη σημερινή μέρα και ποιοι γιορτάζουν. Γιορτάζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας. Είναι του Αγίου Βαρθολομαίου σήμερα, του Αγίου Βαρνάβα και του Αγίου Ναθαναήλ. Αυτά τα τρία ονόματα λοιπόν, Βαρθολομαίος, Βαρνάβας και Ναθαναήλ, γιορτάζουν σήμερα. Πάρα πολύ όμορφες ευχές να στείλουμε σε όλους όσους γιορτάζουν και φυσικά να τους στείλουμε μια πάρα πολύ ωραία ανθοδέσμη από το αγαπημένο μας Heaven Ανθοπολείο. Ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα. Τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες, ειδιδώρων και ανθοδέσμες για κάθε περίσταση. Και φυσικά το Heaven Ανθοπολείο έχει και το κομμάτι του Heaven Events. Αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και εταιρικά event. Και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής για όλους και για όλα. Βρείτε μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή καλέστε στο 2810 824 970. Heaven Events λοιπόν, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Ελευθερία Αρβανιτάκη, Πάρε Μαγκαλιά και πάμε.

Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα με τις παγκόσμιες ημέρες. Γιατί βλέπω ότι είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, που είναι μια υπέροχη ημέρα λοιπόν, ότι πρέπει για να κάνουμε παιχνιδάκια. Και Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Η στεατοϊπατίτιδα, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι αυτό που λέμε έχει λίπος στο σηκώτη του. Αυτό τελευταία εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά, ένα τέτοιο φαινόμενο σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, προσοχή με τη διατροφή και φυσικά όλα με μέτρο. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε υγιείς. Το σηκωτάκι μας το μαυρίζουν ούτως ή άλλως όλοι αυτοί που προσπαθούν να το μαυρίζουν. Δεν υπάρχει λόγος να το πείζουμε και εμείς με κακή διατροφή και με κακά λιπαρά. Να προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας, να προσέχετε τη διατροφή σας, να πίνετε καθαρό νερό και να αγαπάτε τους άλλους και τον εαυτό σας. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτε, πανσέλινος αγαπημένο τραγούδι, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.

0: Υπέροχη Λίζα Στάνσφιλτ και Μπάρι Wild εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτη 102,8 All Around the World. Και πάμε να κάνουμε ένα All Around the World τώρα εμείς εδώ και να δούμε πώς έγραψε ιστορία η σημερινή ημέρα. Και δεν είναι λίγα τα γεγονότα που έγιναν. Σαν σήμερα, 1825, ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931 ιδρύεται η Πάντιος Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλεξάνδρου Πάντου. 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας, ο κοσμοαγάπητος, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0 τον γκολ. Σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Και το 2002 αποκαταστάθηκε η αλήθεια για τον Ιταλό Αντώνιο Μεούτσι, που αναγνωρίστηκε από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μία διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπελ. Και ξέρουμε όλοι, όποιος ερωτηθεί ποιος έφυγε το τηλέφωνο, απαντάει ακόμα και σήμερα ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπελ. Αλλά τελικά το τηλέφωνο το έχει ανακαλύψει ο Ιταλός Αντώνιο Μεούτσι. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1835 ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός διοικητής του Ελληνικού Στόλου κατά την Επανάσταση το 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Φώκος. Και εμείς τώρα πάμε σε Μέλισσες και Μοναχική Καρδιά.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μ' άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Νούμερο 4.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 3.
2: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Νούμερο 2.
3: Πήρες τον

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven. Παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε

0: Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα. Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λαβραδιοκριτής 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Ed Sheeran ακούσαμε μόλις τώρα και Αζιζάμ και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Μία προσφορά της αγαπημένης μας Climatologic που από το 1996 είναι εδώ μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών, μη πετρελαϊκών και οικολογικών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Μπείτε στο climatologic.gr για όλες τις πληροφορίες ή μπορείτε να πάτε στο φυσικό κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 106 για να δείτε εκεί τι θα πει αληθινή τεχνολογία στην ψήξη και στη θέρμανση, πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα από το ρεύμα εμπιστευόμενοι τους ειδικούς και πώς μπορείτε πραγματικά το κλίμα σε γραφείο και το σπίτι να το κάνετε μοναδικό. Και πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα λοιπόν. 28 βαθμούς θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία ηλιόλου στη μέρα. Όλο το νησί μας ταλούζεται από έναν υπέροχο ήλιο. Ό,τι πρέπει για να βγούμε κι εμείς μία βολτίτσα και να κάνουμε έτσι να πάρουμε τον αέρα μας. Θα έχουμε και ένα ήπιο αεράκι που θα μας δροσίζει. Στη σκιά θα είναι μια χαρά. Τον ήλιο λίγο θα το προσέξετε. Θα μου βάλετε και αντιλιακούλη και θα βγείτε βόλτα. Τώρα θέλω να βάλετε τα ραδιόφωνα σας δυνατά, εάν μπορείτε και τέρμα, γιατί έρχεται η μοναδική υπέροχη, παίζει ήδη την ακούτε, Άννα Βύση και Αιγαίο.

Αντώνης Ρέμος και Μάνος Πυροβολάκης εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μπορεί να βγω. Πολύ προσοχή θέλω από εσάς εάν βγείτε. Γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα. Το είπαμε και πιο πριν. Και θέλω λίγο να δώσετε μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Είναι αυτό που μας βρίσκουν όταν μας κάνουν υπέρηχο στο ΥΠΑΡ και μας λένε ότι έχουμε λίπος στο σηκώτη και αρχίζουν και μπλοκάρουν όλες οι διαδικασίες του σηκωτιού. Να σας πω ότι πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας. Εννοείται πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Αλλά υπάρχουν και διάφοροι συμβολισμοί στο σηκώτη και αυτό συμβαίνει στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, όπου το ΥΠΑΡ θεωρείται κάτι πολύ περισσότερο από ένα όργανο. Είναι ο στρατηγός του οργανισμού, υπεύθυνος για την ομαλή ροή της ενέργειας, των συναισθημάτων και της ζωτικότητας. Οι Κινέζοι γιατροί πίστευαν ότι το ΥΠΑΡ αγαπά την κίνηση, την ελευθερία και την έκφραση. Ένας περίπατος στη φύση, η άσκηση, η δημιουργικότητα, το γέλιο και η έκφραση των συναισθημάτων βοηθούν το ΥΠΑΡ στο να λειτουργεί αρμονικά. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλούς συμβολισμούς για το αγαπημένο μας το σηκωτάκι που μας το τρώνε και μας το μαυρίζουν διάφοροι. Αλλά να σας πω, όλους αυτούς που σας προσπαθούν να σας κάνουν κάτι τέτοιο, συνδέστε τους παρακαλώ πολύ με Κάιρο, γιατί τώρα έρχονται οι Backstreet Boys, I Want It That Way, και να το κάνουμε όπως μας βολεύει και μας αρέσει εμάς.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000. Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Crete 102,8. Αλληλούια, το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ από Ελένη Φουρέιρα. Και αφού σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση της μη αλκοολικής θεατοϊπατήτιδας, το ξαναλέω, είναι αυτό που λέμε ότι έχει λίπος στο σηκώτη. Λέμε τους διάφορους συμβολισμούς που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον για το... στην κινέζικη ιατρική, στην ανατολική αυτή η φιλοσοφία που έχει να κάνει με το σηκώτη. Είπαμε πριν στο προηγούμενο μικρόφωνο, όσοι δεν μας ακούσατε, το σηκώτη έχει να κάνει με τις αποφάσεις, έχει να κάνει με την κίνηση και με τη στρατηγική. Είναι ο στρατηγός του σώματος. Επομένως, όσο περισσότερο είμαστε στη φύση, κινούμαστε, περπατάμε, εκφραζόμαστε, το σηκώτη, σύμφωνα πάντα με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, λειτουργεί σωστά. Αντίθετα, αυτό που τον μπλοκάρει περισσότερο είναι ο καταπιεσμένος θυμός, η μνησικακία, η συνεχής απογοήτευση και το αίσθημα ότι η ζωή μας έχει κολλήσει. Όταν η ενέργεια του ύπατος δεν κυκλοφορεί σωστά, η κινέζικη ιατρική θεωρεί ότι μπορεί να εμφανιστούν εκνευρισμός, ένταση, πονοκέφαλη, κακός ύπνος, αίσθημα κόπωσης και δεν είναι τυχαίο, όλα αυτά είναι συναισθήματα που βιώνουμε καθημερινά όλοι εμείς στη σημερινή εποχή και γι' αυτό το λόγο έχουμε και όλες αυτές τις παθήσεις του ύπατος, μεταξύ των οποίων και αυτή για την οποία ευαισθητοποιούμαστε σήμερα και είναι αυτό το που είπαμε και πριν λίγο, το λίπος στο σηκώτη. Έρχονται οι Simply Red Stars, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί.

Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Το μέτρημα το ακούσαμε μόλις τώρα και δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τι υπέροχα βιβλία μας φέρνει αυτό το υπέροχο βιβλιοπωλείο Χαρταετός που βρίσκεται Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Το αγαπάω, το λατρεύω. Όποτε θέλω ένα βιβλίο, αρκεί ένα μήνυμα στα κορίτσια του Χαρταετού να μου το παραγγείλουν. Και την περασμένη Παρασκευή που έγινε κάτι τέτοιο, έτσι μου στείλαν το μήνυμα: το βιβλίο σου είναι εδώ. Είναι τόσο ωραίο να έχει τέτοια εξυπηρέτηση από ένα βιβλιοπωλείο που πραγματικά τα έχει όλα. Και βιβλία και επιτραπέζια παιχνίδια και οργάνωση γραφείου και γραφική ύλη, όλα θα τα βρείτε εκεί. Πηγαίνετε μια βόλτα σε αυτό το βιβλιοπωλείο και αναπτερώστε το ηθικό σας, γεμίστε το καλοκαίρι σας με γνώση, γεμίστε την διάθεσή σας με θετικότητα στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου και έρχεται τώρα ο Bruno Mars, I Just Might. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, μέχρι τις 10.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Λαύρα Ιδιού Κρήτης 102,8. Θυμάμαι, Στέλιος Ρόκος. Το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να πάρουμε το υπέροχο 100% ηλεκτρικό με SUV χαρακτήρα ηλεκτροκίνητο σε 3 τη Citroën. Είναι ένα αυτοκίνητο που και εμείς θα θυμόμαστε. Τώρα το όφελος είναι έως και 5.600 ευρώ από την αγορά αυτού του αυτοκινήτου, του ηλεκτροκίνητου E3 της Citroën, και η τιμή εκκίνησης της Urban Range έκδοσης είναι μόλις 17.900 ευρώ. Ενώ η ηλεκτροκίνηση γίνεται πραγματικά προσιτή λοιπόν στη Citroën, εμείς πρέπει να κάνουμε μία μόνο κίνηση. Να πάμε εκεί στην Emmanuel Veneris ΑΕ και να ζητήσουμε ένα Family Test Drive, να δούμε το ηλεκτροκίνητο E3 και να δούμε πραγματικά πόσο μας ταιριάζει. Και ήρθε η ώρα εμείς εδώ στο Λαβρίδι να πάρουμε το E3 της Citroën, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Από ό,τι φαίνεται, η 62 μαρτύρων δεν έχει γεμίσει ακόμα. Είναι σε σχετικά καλή κατάσταση και έτσι εξελίσσεται σε σχετικά καλή κατάσταση και ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός. Εκεί που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και έχει ήδη ξεκινήσει είναι η Λεωφόρος Κνωσού από το ύψος του Αγίου Ιωάννη και ακόμα πιο ψηλά. Βλέπω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Αν χρειάζεται να μπείτε μέσα στο Ηράκλειο, γεμίζει σιγά σιγά και η Κάρου. Προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά. Έχει μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Γεμίζει πραγματικά γρήγορα. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Η ώρα στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και

0: σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2 8 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up, this is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Good morning, good morning. This is Γιάννης Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι 8 και 1 ακριβώς. 11 Ιουνίου, μείνετε συντονισμένοι. Έχω πάρα πολλά νέα να σας πω. Τέξας και Σαμερών, Σάμερ Σαν, συγγνώμη, ακούμε τώρα και έχω να πω ότι χτες έμεινα από τις εικόνες που είδα από τη Σαγράδα Φαμίλια, από αυτά τα εγγένεια που έγιναν από τον τελευταίο πύργο που δημιουργήθηκε, πραγματικά έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, μείνετε εδώ.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Όσο κι αν

Ταυρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η ώρα να δούμε το καιρό. Να είναι καλά, ήθελα να πω πριν πω τον καιρό, η Πόπη. Πόπη μου, χίλια χρόνια να ζήσεις. Τόσο ωραίο καφέ που μου έκανες. Πραγματικά, εδώ είμαστε στο Αστόρια μέσα. Φυσικά και μας φτιάχνουν τον καφέ την ώρα που θέλουμε. Είναι ο δεύτερος καφές για σήμερα. Και πάμε να δούμε τον καιρό. Μια προσφορά της Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών ψήξης και θέρμανσης. Αν θέλετε και το γραφείο και το σπίτι να το κάνετε ένα πραγματικό παράδεισο σε καθαρή ατμόσφαιρα, σε θερμοκρασία, θα πάτε στην Climatologic. Φυσικά θα βρείτε την Climatologic Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο μας έχει 24 βαθμούς Κελσίου, θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι τους 28. Σαν έρθει το βραδάκι, θα πω ότι θα έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου, θα πέσει η θερμοκρασία. Δροσερό, ωραίο βράδυ. Το μόνο που μας ενοχλεί, παιδιά, αυτά τα βράδια, αυτές τις μέρες, είναι οι γάτες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχουν αποθρασινθεί. Θα σας πω τι έγινε εχθές το βράδυ με μία γάτα μέσα στη νύχτα, μέσα στο σπίτι μου. Μείνετε συντονισμένοι. Να ξέρετε ότι έγινε πάντως κακός χαμός. Προς το παρόν έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με Φωτιά στη νύχτα, ένα υπέροχο τραγούδι, άλλη μια πρώτη μετάδοση ήταν εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Αν και σας ενδιαφέρει να ακούτε πρώτη τα τραγούδια των αγαπημένων σας καλλιτεχνών, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Υπέροχος Λουίς Καπάλντι, εδώ στο Λαφρέντιο Κρήτης 102,8, Summon You Love. Και εσείς, αν θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Είναι πραγματικά εργατέχνη στα ρούχα που θα βρείτε στον Κοντογιάννη και φυσικά θα τα βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 89, στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Εργοτέχνης είναι και αυτή η υπέροχη εκκλησία στη Βαρκελόνη, η Σαγράδα Φαμίλια, η οποία εκτές γιόρτασε 100 χρόνια από τον θάνατο του δημιουργού της, του Αντώνη Γκαουντί. Θα πούμε για την ιστορία του Αντώνη Γκαουντί σε λίγο. Αν μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα ακούσετε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Θα δείτε τι έμπνευση ήταν αυτός ο άνθρωπος, πώς δημιούργησε και έφτιαξε αυτόν τον υπέροχο ναό. Εκτές λοιπόν είχαμε υπέροχες εικόνες εκεί με τον Πάπα Λέοντα να γενιάζει το τελευταίο καμπαναριό που στήθηκε, αυτό που είναι αφιερωμένο στον Ιησού Χριστό. Πύργος καμπαναριό, παιδιά, είναι τεράστιο, δεν το συζητάμε. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ήταν μια τεράστια γιορτή για όλους τους καθολικούς, αλλά και για όλο τον κόσμο και για όλους τους ανθρώπους φυσικά που αγαπάνε την τέχνη. Εκεί η Σαγράδα Φαμίλια δεν τελείωσε ακόμα. Ήθελα να την τελειώσουν τώρα, το 2026, που κλείνουν 100 χρόνια από το θάνατο του Αντώνη Γκαουντί, αλλά δεν τα κατάφεραν. Θα χρειαστεί άλλη μια δεκαετία. Και συνολικά θα έχει διαρκέσει πάνω από 150 χρόνια το χτίσιμο αυτής της εκκλησίας. Πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά, σε θέλω σαν τρελός, να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στην αγαπημένη μου πόλη, τη Βαρκελόνη.

0: Και κάπως έτσι πλησίασε η ώρα για να πάρουμε και πάλι το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën, 100% ηλεκτρικό SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση και υπογραφή άνεσης από τη Citroën. Το νέο αυτό EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ και φυσικά πιο οικονομική, γιατί μιλάμε για ηλεκτροκίνηση, μιλάμε για απίστευτα χαμηλό κόστος στην φόρτιση. Και τώρα το όφελος για τον πελάτη που θέλει να το αγοράσει είναι στα 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Rage ξεκινά από μόλις 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά. Το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι εδώ και φυσικά πρωτοπορεί η Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ που μας το έχει σαν αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Citroën για το Ηράκλειο. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο ηλεκτροκίνητο EC3. Πάμε να το πάρουμε τώρα, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε τι γίνεται με την κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Αχ, αυτή η Κνωσού. Αυτό θα πω. Αχ, αυτή η Κνωσού και αχ, αυτή η Παπαναστασίου, που είναι οι μόνοι δρόμοι που αυτή τη στιγμή έχουν πραγματικά σοβαρά προβλήματα. 62 μαρτύρων σε κάποια σημεία θα σταματήσετε, εντάξει, και όλη η κόμβη στη Γιώφυρο είναι κλασικά, αλλά όχι τόσο έντονα τα προβλήματα εκεί. Αυτό που θέλω να προσέξετε επίσης είναι αν πηγαίνετε αεροδρόμιο από την Ικάρου. Στη διασταύρωση με Στέλιου Καζατζίδη θα δείτε μια μεγάλη ουρά στο φανάρι. Προσοχή, εάν είναι, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. 6956-64-1028 είναι ο αριθμός του Viber του Love Radio Κρήτης. Εάν κάπου υπάρχει κίνηση και δεν την έχουμε αναφέρει, στείλτε το μας σε μήνυμα για να το πούμε στο επόμενο Love Traffic.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
6: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
7: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρίντιο Κρήτης 102,8, Taylor Swift, ακούσαμε μόλις τώρα, The Fate of Ophelia και πάμε να δούμε τι έγινε χτες, αυτό που βλέπαμε στις τηλεοράσεις στη Βαρκελόνη τα 100 χρόνια από το θάνατο του Αντώνη Γκαουντί, ένας τεράστιος αρχιτέκτονας, ένα τεράστιο μυαλό. Δεν τον θυμόμαστε απλώς σαν ένα αρχιτέκτονα, εδώ όπως ξέρετε εμένα μου αρέσουν τα εμπνευσμένα πράγματα. Θυμόμαστε έναν άνθρωπο που τόλμησε να βλέπει τον κόσμο εντελώς διαφορετικά, πίστευε ότι η φύση είναι το μεγαλύτερο βιβλίο γνώσης, ότι η υπομονή είναι δύναμη και ότι ένα έργο αξίζει ακόμα και αν δεν προλάβεις να το δεις ολοκληρωμένο. Αφιέρωσε δεκαετίες στη Σαγράδα Φαμίλια με πίστη, υπομονή και ταπεινότητα και όταν έφυγε στις 10 Ιουνίου του 1926, να πούμε ότι έφυγε από ατύχημα, ενώ κοιτούσε την Σαγράδα Φαμίλια και προσπαθούσε να τη φανταστεί, τον χτύπησε, παιδιά, ένα τραμ που περνούσε εκείνη την ώρα από εκεί. Πήγαινε πίσω-πίσω εκείνος, δεν τον είδε και μάλιστα ο περισσότερος κόσμος, επειδή ήταν ντυμένος πάντα με πολύ απλά ρούχα, δεν κατάλαβε ότι ήταν ο μεγάλος αρχιτέκτονας και ήταν εκεί χτυπημένος πόση ώρα. Τέλος πάντων, ήταν κάπως έτσι έφυγε από τη ζωή ο Αντώνη Γκαουντί, βλέποντας το αγαπημένο του έργο και προσπαθώντας να το φανταστεί. Αυτό ο τρόπος που σκεφτόταν ήταν είναι ένα μάθημα για όλους εμάς, φυσικά, να φανταστείτε πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν. Στη Βαρκελόνη υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος λόφος, ο οποίος λέγεται Montjuic αυτός ο λόφος και είναι το ύψος του γύρω στα 185 μέτρα. Το ψηλότερο σημείο της Σαγράδα Φαμίλια, που είναι αυτός ο πύργος που εχθές ολοκληρώθηκε, ο πύργος του Ιησού, φρόντισε ο Αντώνη Γκαουντί να είναι λίγο πιο χαμηλός σε ύψος από τα 185 μέτρα του λόφου αυτού του Montjuic της Βαρκελόνης. Γιατί έλεγε ότι τον λόφο τον έφτιαξε ο Θεός και εμείς πρέπει να είμαστε λίγο χαμηλότερα από αυτό. Επομένως, καταλαβαίνετε τι άνθρωπος και τι έτσι προφίλ και τι προσωπικότητα ήταν. Αυτά για τον Αντώνη Γκαουντί. Ήταν έτσι, με μεγάλη αγάπη τον θαυμάζω, τον μελετάω, προσπαθώ να μάθω όσα περισσότερα πράγματα γίνεται για εκείνο. Να σας θυμίσω και κάτι έτσι που είναι εδώ στο Ηράκλειο και θα σας αρέσει πολύ και όσο να είναι, έχει να κάνει και αυτό με την τέχνη και δεν είναι άλλο από τα Hondo Center. Είναι η τέχνη του να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Μπορούμε να βρούμε μια πλούσια γκάμα εκεί από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Laurent Donacaran. Μας περιμένουν εκεί στα Hondo Center για να ανακαλύψουμε τις νέες καλοκαιρινές συλλογές και φυσικά αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, DKNY και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Να πάμε λοιπόν στα Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς και εμείς τώρα ακούμε Γιώργο Σαμπάνη, κανείς δεν ξέρει, θέλω να το βάλετε δυνατά. Είναι από τα αγαπημένα μας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί.

Και ακούγοντας αυτούς τους υπέροχους ήχους και την Billie Eilish, Birds of a Feather το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Γιάννης ο Καπνίδης στο μικρόφωνο. Απολαμβάνω πραγματικά αυτή τη μουσική εδώ στο Λαβρέντιο και απολαμβάνω και την ιδέα ότι πλησιάζει ο καιρός που θα πάμε ξανά στο Σικάντα και θα περάσουμε αυτά τα υπέροχα Σικάντα Weekend. Θα πιούμε τα ωραία, τα δροσιστικά, τα μη αλκοολούχα, τα κοκτέιλ που μας αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι μοναδικό, όλα αυτά τα Σαββατοκύριακα στο Σικάντα θα είναι μοναδικά και θα σας περιμένουμε. Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες φυσικά. Καλοκαιράκι είναι, έχει τα ωραία του, έχει και τη χαλαρωσή του, έχει όμως παιδιά και τα κακά του. Θα πω που έχει να κάνει αυτό, με τι έχει να κάνει. Με τις γάτες, οι οποίες τελευταία έχουν αποθρασινθεί, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά έχουν γίνει, δεν ξέρω, εκπαιδεύτηκαν στις διαρρήξεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Χτες το βράδυ, λοιπόν, μία θρασιτάτη γαλή, όπως θα έλεγε και ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός, μία θρασιτάτη γατούλα, λοιπόν, πήγε και παραβίασε τη σίτα του σπιτιού από ένα μπαλκόνι που έχω στο σπίτι, που δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει όχι γάτα, ούτε, τι να πω, ούτε πουλιά δεν πάνε σε εκείνο το μπαλκόνι, γιατί δεν είναι τόσο εύκολη η πρόσβαση. Η θρασιτάτη γαλή, λοιπόν, μπήκε στο μπαλκόνι όμορφα και ωραία σκαρφάλωσε, παραβίασε τη σίτα της κουζίνας, μπήκε μέσα, παιδιά, στο σπίτι και μέσα στη νύχτα αναποδογύρισε τα σκουπίδια. Τρομάξαμε φυσικά, δεν το συζητάμε. Αναποδογύρισε τα σκουπίδια και άρχισε να μασουλάει ωραιότατα ό,τι μπήκε μέσα στον τενεκέ. Υπάρχει έτσι να ξυπνάς με ένα τέτοιο θόρυβο, να νομίζεις ότι σου έχουν σπάσει την πόρτα, την πηγαίνει κλέφτης. Έρχονται άσχημες σκέψεις εκείνη τη στιγμή που ξυπνάς με θόρυβο μέσα στο σπίτι. Και όμως το γλυκούλι γατουλίνι έτρωγε, δεν ξέρω παιδιά τι να κάνω. Αν έχει κάποιος κάποια ιδέα για τον τρόπο που μπορούμε να απομακρύνουμε αυτά τα ζωντανά χωρίς να τα βλάψουμε, παρακαλώ στείλτε μου μήνυμα τώρα στο 6956-64-1028, είναι το Viber του σταθμού. Αν μπορείτε, στείλτε το μηνυματάκι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να τα απομακρύνουμε. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό θα συνεχιστεί. Είχα βρει εγώ τριχούλες ψησίτες, αυτές μπαινοβγαίνουν στο σπίτι τελικά. Καταλάβατε, όταν λείπω, αυτές πάνε και κάνουν σουλάτσο. Τι να πω, δεν ξέρω. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, το ακούμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο έρχεται το Love Traffic να δούμε πώς πάει η κίνηση στο κέντρο της πόλης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: καρδιά σου.
1: Και πάμε να πάρουμε μαζί τώρα το ηλεκτροκίνητο E3 από την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο. Να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Πολύπαθη Κνωσού, όπως πάντα, είναι ο μόνος δρόμος που επιμένει να έχει κίνηση και μάλιστα πάρα πολύ. Από το ύψος του Αγίου Ιωάννη, μια τεράστια ουρά μας περιμένει αν θέλουμε να μπούμε στο Ηράκλειο από εκεί μέχρι και τον ΒΟΑΚ. Στη συνέχεια θα δούμε, αν συνεχίσουμε στη λεωφοροεθνικής αντιστάσεως, αρκετά μεγάλες ουρές όπου υπάρχει φανάρι. Κατά τα άλλα, το Ηράκλειο δεν έχει τόσο μεγάλα προβλήματα. 62 Μαρτύρων ρέει σχετικά καλά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός ρέει και αυτό σχετικά καλά. Η Παπαναστασίου έχει απελευθερωθεί και για να δούμε εδώ λίγο στην Νέα Αλικαρνασσό, στη Σταύρωση Ικάρου και Στέλιου Καζαντζίδη. Εκεί στα φανάρια θα συναντήσετε αρκετή κίνηση. Και αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, προτιμήστε καλύτερα τον ΒΟΑΚ, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού? Φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά.

0: Κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλημέρα και από εμένα, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί σήμερα 5η 11 Ιουνίου. Είναι 9 και σχεδόν 2 πρώτα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται υπέροχη μουσική και υπέροχα νέα. Κρατάω τις υποσχέσεις μου, είδατε, σας είπα έρχεται υπέροχη μουσική, Μέλισσες ακούμε, Λαλούνα, θέλω αν είστε στο αυτοκίνητο, έτσι με προσοχή, να το βάλετε δυνατά, να το παίξουμε λίγο σβούρι εδώ στο Love Radio Κρήτης, βάλτε το δυνατά στο αυτοκίνητο να το ακούσετε, να το απολαύσετε, Λαλούνα έρχεται τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Είναι να ανοίξω το air condition, παιδιά. Αυτό θα σας πω. Αν δεν ανοίξω τον κλιματισμό, τότε είναι που θα πάθω αμνησία και θα είναι από τη ζέστη που σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει. Και φυσικά μαζί μας είναι η Climatologic που μας φτιάχνει αυτό ακριβώς. Αν ψάχνετε αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, σας προτείνουμε την Climatologic. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες και αφιγραντήρες, όλα θα τα βρείτε εκεί. Επαγγελματισμός και άψογη εξυπηρέτηση στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, στο νέο κατάστημα 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου. Στον δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Σήμερα θα πάμε μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε 26. Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Δεν φοβόμαστε όμως, γιατί το βράδυ θα έχουμε ένα σχετικό δροσερό βράδυ με 20 μόνο βαθμούς. Κάπως έτσι λοιπόν θα εξελιχθεί η μέρα σήμερα. Εγώ αυτό που θέλω από εσάς είναι να μην φοβηθείτε, να βγείτε βόλτα. Είναι ηλιόλουστη μέρα, είναι ωραία μέρα. Και φυσικά στα αυτιά σας, εάν έχετε κινητή συσκευή, να συνδεθείτε στο love1028.gr για να ακούσετε και εσείς αυτό το υπέροχο πρόγραμμα που έρχεται τώρα και θα συνεχιστεί με την Olivia Dean και So Easy.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, Μιχάλης Χατζηγιάννης, να είσαι εκεί και βλέπω εδώ σήμερα τις γιορτές και τα πανηγύρια που έχουμε, του Αγίου Βαρθολομαίου σήμερα, του Αγίου Βαρνάβα, του Αγίου Ναθαναήλ και γιορτάζει φυσικά και ο Οικουμενικός μας ο Πατριάρχης. Θα του πάρουμε μια ωραία ανθοδέσμη από το Heaven Ανθοπολείο, ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα, ό,τι έχει να κάνει με το στολισμό και φυσικά με τις ανθοδέσμες και με τα δωράκια. Αυτά τα ωραία θα τα βρούμε όλα εκεί. Ένα ανθοπολείο με τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες, είδη δώρων. Κάθε περίσταση καλύπτεται και φυσικά εάν έχετε γάμο, βάπτιση ή εταιρικό event, μην ξεχνάτε να μιλήσετε με το Heaven Ανθοπολείο. Πάρτε μια προσφορά, πηγαίνετε από εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 να δείτε τη δουλειά τους και στο 28 10 8 24 9 70 να πάρετε ένα τηλέφωνο και να μιλήσετε μαζί τους για να δείτε τι κάνουν ειδικά για τις εταιρείες και φυσικά και για γάμους και για βαπτίσεις. Και βλέπω λοιπόν σήμερα το Αγίου Βαρθολομαίου, θυμήθηκα ότι γιορτάζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και θυμήθηκα και όλο αυτό το πολυνομοσχέδιο που πέρασε τώρα με το νέο σύστημα των μισθών του Αρχιεπισκόπου, του δικού μας εδώ, του Πάσης Ελλάδος τέλος πάντων, του Ιερώνυμου και των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών. Έχουν όλους αυτούς τους τίτλους που τα καθαρά, οι καθαρές αποδοχές φτάνουν τώρα πια τα 3.200 ευρώ. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν έχουμε αυξήσεις έως και 95%. Έχει ξεσηκωθεί ένας πανικός για όλο αυτό. Καταργείται το παλιό σύστημα που είχε ένα βασικό μισθό και διάφορα επιδόματα. Τώρα είναι ένας ενιαίος μισθός, ένα ενιαίο ποσό, το οποίο όμως φτάνει αυτή την αύξηση του 95%. Και είναι λίγο ο κόσμος αναστατωμένος, γιατί σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Δίνουμε τόσα χρήματα σε Μητροπολίτες και Αρχιεπισκόπους και ο απλός κληρικός παραμένει στον μισθό του δημοσίου υπαλλήλου, έτσι, το σταθερό μισθό. Και εδώ η Εκκλησία της Κρήτης, οφείλω να ομολογήσω ότι πάντα το λέω και θα το ξαναλέω. Είμαστε τυχεροί. Έχουμε πρικισμένους ανθρώπους, φωτισμένα μυαλά στην Εκκλησία της Κρήτης και είδα τις πρώτες φωνές που αντιστάθηκαν σε όλο αυτό. Παρότι είναι άνθρωποι που θα πάρουν την αύξηση, τους βλέπω να μιλάνε για όλο αυτό το πρόβλημα που δημιουργεί αυτή η αύξηση και όλον αυτό, έτσι, τον. Τη δυσαρέσκεια που δημιουργεί στον κόσμο. Και έχουμε Μητροπολίτες εδώ στην Κρήτη που μίλησαν γι' αυτό και φυσικά θα τοποθετηθεί από ό,τι φαίνεται και ολόκληρη η Ιερά Σύνοδος της Κρήτης με τον Αρχιεπίσκοπο επικεφαλής και θα δούμε τι θα πούν για αυτό το θέμα. Ελπίζω, όπως πάντα, το ξαναλέω, είμαστε τυχεροί, έχουμε φωτισμένα μυαλά στην Κρήτη στο κομμάτι του κλήρου. Ελπίζω να δώσουν μια απάντηση στον κόσμο που θα τον βοηθήσει να δεχτεί όλο αυτό, όλη αυτή την αδικία, να το πω έτσι. Αυτή είναι η ζωή όμως, τι να κάνουμε, πάμε να το ακούσουμε και σε τραγούδι τώρα εδώ στο Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10, μετά έρχεται το υπέροχο κορίτσι, η Αγγελίνα Σταματάκη. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να πάρουμε ένα αγαπημένο αυτοκίνητο, το E-C3, το ηλεκτροκίνητο C3 της Citroën. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στο Ηράκλειο είναι ο Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Να πάμε να κάνουμε ένα family test drive εκεί, όλη η οικογένεια μαζί, να δούμε ακριβώς τι θα πει ομορφιά, τι θα πει πολυτέλεια, τι θα πει ένα αυτοκίνητο που είναι χρήσιμο και φυσικά πάρα πολύ οικονομικό. Έως 5.600 ευρώ είναι το κέρδος που μπορεί να φτάσει κάποιος με την αγορά αυτού του αυτοκίνητου. 17.900 ευρώ η Urban Range έκδοση. Και πάμε να το πάρουμε τώρα εδώ, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, η Κνωσού έχει αρχίσει και ηρεμεί. Τα σχολεία αυτή την περίοδο δεν λειτουργούν. Η κίνηση ούτως ή άλλως στην πόλη είναι καλύτερη. Η Κνωσού έχει απελευθερωθεί. Τώρα μπορείτε να κινηθείτε άνετα. Βλέπω εδώ λίγες ουρές στην Εθνική Αντιστάσεως όπου υπάρχει φανάρι. Ουρές επίσης και στην Λεωφόρο Ικάρου. Και αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, προτιμήστε να πάτε από τον ΒΟΑΚ. Και μία μεγάλη ουρά στο φανάρι της διασταύρωσης πάνω στη Λεωφόρου Στέλιου Καζατζίδη, στη διασταύρωση με την Ικάρου. Και εκεί λίγο θα δυσκολευτείτε. 62 μαρτύρων είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. 6956-64-1028. Στείλε τα μηνύματά σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
6: Πίνασες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και να πούμε κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά μαθήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και για το δημοτικό. Το Διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, career gate. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, στην Κνωσού 210 και στην 62 Μαρτύρων 58. Τηλέφωνο για το Διακρότημα 2810-210-045. Και κάτι πάρα πολύ ωραίο που συμβαίνει εδώ κοντά σε εμάς στην Κρήτη στα Χανιά είναι η πόντιση, η βύθιση δηλαδή παλιών πλοίων πολεμικού ναυτικού, και αυτό γίνεται στα Χανιά, στον Αποκόρονα, κάτι πάρα πολύ όμορφο. Φτιάχνουν ένα πολύ ωραίο καταδυτικό πάρκο εκεί στην περιοχή που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον καταδυτικό τουρισμό και να προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ενισχύοντας φυσικά την τοπική οικονομία και επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο. Να πούμε ότι εχθές θαυμάσαμε με τα εκρηκτικά τη βύθιση, πόντιση όπως την λένε, του πλοίου Φολέγανδρο σε βάθος 22 μέτρων σε αυτό το καταδυτικό πάρκο στον Αποκόρονα στα Χανιά. Δημιουργείται έτσι ένα εντυπωσιακό υποθαλάσσιο σημείο και να πούμε ότι η πρακτική αυτή της ελεγχόμενης βύθισης πλοίων για την δημιουργία τεχνητών υφάλων εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, γιατί με την πάροδο του χρόνου αυτά τα πλοία, τα ναυάγια μετατρέπονται σε ολόκληρα θαλάσσια οικοσυστήματα, βοηθούν δηλαδή τα ψάρια γιατί τα φιλοξενούν και δημιουργούνται πάνω έτσι και νησίδες με σφουγγάρια, κοράλια και αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες δίτες κάθε χρόνο. Πάρα πολύ όμορφα πράγματα έτσι, για τον τουρισμό, πάρα πολύ όμορφα πράγματα για τα οικοσυστήματα που δημιουργούνται σε αυτά τα πάρκα, γιατί να πούμε ότι οι δίτες, αυτό το σπορ τέλος πάντων της κατάδυσης, είναι ένα σπορ που σέβεται πάρα πολύ το περιβάλλον, γιατί ακριβώς επειδή υπάρχει το περιβάλλον και επειδή υπάρχει όλη αυτή η υποθαλάσσια ομορφιά, έχουν και αυτοί αντικείμενο έτσι και πράγματα να κάνουν κάτω από τη θάλασσα. 12 χρόνια περίπου χρειάστηκε για να γίνει αυτό το πάρκο στον Αποκόρονα. Πάρα πολλά. Χρειάζονται πάρα πολλές άδειες για να δημιουργηθεί υποθαλάσσιο πάρκο. Και έτσι σιγά σιγά το έχουμε και το φτιάχνουμε. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ τώρα. Έρωτα θέλει η ζωή. Και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο.

Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Μαντό ακούσαμε και Χαρταετό. Και δεν μπορώ φυσικά να μην αναφερθώ στο αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο που έχει ακριβώς το ίδιο όνομα, Χαρταετός Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Έρχεται καλοκαίρι και φέτος θέλω να αφήσουμε στην άκρη τα κινητά, να μην έχουμε αυτή την εικόνα. Όχι γιατί μας βλέπουν και κάτι έγινε, αλλά γιατί θα περάσουμε πραγματικά πολύ πιο ωραία. Να μην έχουμε αυτή την εικόνα στις παραλίες, τσίκι τσίκι τσίκι, όλοι στο χέρι το κινητό και να παίζουμε και να χάνουμε όλη αυτή την ομορφιά. Εάν θέλουμε πραγματικά να περάσει ο χρόνος μας ωραία και δημιουργικά, να πάρουμε ένα βιβλίο. Στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός θα βρείτε υπέροχα βιβλία για το καλοκαίρι, για όλα τα γούστα πραγματικά. Είτε θέλετε μεγάλα βιβλία, είτε θέλετε μικρά βιβλία, γιατί πολλοί έχετε πρόβλημα και λέτε ότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Έχει βιβλία για όλους. Έχει θεματολογία για όλους. Έχει είδη βιβλίου για όλο τον κόσμο και για όλες τις ηλικίες και για όλες τις περιστάσεις. Γιατί όχι, για βιβλία για παραλία που θα σε χαλαρώσουν, βιβλία που θα μάθεις πράγματα. Όλα αυτά μαζί με επιτραπέζια παιχνίδια, μαζί με οργάνωση γραφείου, μαζί με ό,τι άλλο έχει να κάνει με το να γράψεις, θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Και θα σας πω και το άλλο. Προχτές ήμουνα στην Αθήνα, τελείωσα τη δουλειά μου σχετικά πρωί, γύρισα στο σπίτι που είχα κλείσει, έκανα όλες τις παρουσιάσεις της Αστραλή που είχα, γύρισα στο σπίτι που είχα κλείσει, έβαλα το κινητό στη φόρτιση και εκεί που έλεγα να βγω έξω κάπου να φάω κάτι, ξέχασα το κινητό, πήρα την τσάντα μου και έφυγα και ξέχασα το κινητό στο σπίτι. Έκατσα λοιπόν εκεί στο εστιατόριο που έκλεισα για να φάω και διαπίστωνα ότι δεν έχω κινητό και τώρα πώς θα περάσει η ώρα. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο όμορφο ήταν να παρατηρώ τον κόσμο, να βγάλω το βιβλίο που είχα μέσα στην τσάντα μου και να το χαζέψω, να το διαβάσω. Λίγες σελίδες έστω. Απόλαυσα περισσότερο το φαγητό, απόλαυσα περισσότερο τα αρώματα, απόλαυσα περισσότερο το πάρκο στο οποίο ήταν μέσα το εστιατόριο που έτρωγα. Όλη η εμπειρία έγινε πολύ καλύτερη απλά γιατί άφησα το κινητό και το ξέχασα βασικά, το κινητό στο σπίτι. Κάντε το λοιπόν κι εσείς και πάρτε βιβλία από το βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Η Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται τώρα. Μια παραλίγο ευτυχία, πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε με το Love Traffic.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Να τη τραγουδάει, παιδιά. Αλλά Radio Crete 102,8 είναι εδώ η Αγγελίνα Σταματάκη και έχει φέρει και την πριγκίπισσά τη.
1: Η πριγκίπισσα, δεν. Είναι η θηρασιά.
0: Η θηρασιά, παιδιά. Δηλαδή, η Αγγελίνα είναι εντάξει, είναι η πυρέτρια τη. Και καθαρίστρια, μπορεί να πει.
1: Έτσι αισθάνομαι για τη θηρασιά.
0: Ναι, παιδί μου, για τα σκυλάκια μα, όλοι μα είμαστε υπηρετικό προσωπικό.
1: Έτσι είναι.
0: Χθε το βράδυ άκουσε πριν που το έλεγα τι έπαθα.
1: Για πε.
0: Χθε το βράδυ ακούω ένα χρούτσου χρούτσου, έχουν αποθρασινθεί οι γάτε.
1: Μία όπω έλεγα.
0: Θρασιτά τη Γαλή, όπως έλεγε και ο κύριος Κατακούζινος, παραβίασε τη Σίτα και μπήκε μέσα στο σπίτι τη νύχτα και μπήκε μέσα στον τενεκέ μου, τον αναποδογύρασε και μου έκανε την κουζίνα χάλια. Ξυπνήσαμε το πρωί και μέσα στο... Ναι, ναι, ναι, το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Και από ό,τι έχω καταλάβει, μπαίνει και βγαίνει στο σπίτι γιατί έχω βρει τα τριχάκια της, από τη γουνίτσα της επάνω στη Σίτα.
1: Τι
0: γιατί
1: λες?
0: Τη σηκώνει και μπαίνει.
1: Είναι, είναι απίστευτο. Η θηρασιά δεν θέλω να σου περιγράψω τι θα πάθαινε όμως εάν συνέβαινε αυτό.
0: Τι θα πάθαινε, θα τρόμαζε.
1: Δεν, με τις γάτες έχουμε ένα μένος.
0: Εγώ σκέφτομαι να πάρω ένα σκύλο να μην τολμήσουν να ξαναμπούν. Α, τι θέλω, μπορείς να μου τη δώσεις λίγο, κάνω δύο βραδιές.
1: Εννοείται, δεν θα πλησιάσει ποτέ ξανά.
0: Χαίρομαι.
1: Τίποτε άλλο.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Και εσύ δεν θα κοιμάσαι.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μην κοιμηθώ, να μην ξανάρθουν οι γάτες μέσα στο σπίτι έτσι θέλω. Γιατί δεν ψάχνω να βρω τρόπο να τις κρατάω μακριά χωρίς να τις βλάψω. Δηλαδή λίγο να βάλω τροφή έξω, σκεφτόμουν στον μπαλκόνι, να τρώνε κατευθείαν, να μην μπαίνω.
1: Μπορείς, βέβαια αυτές σαν τα σκουπίδια δεν έχει.
0: Καλά, μην το συζητήσουμε. Θηρασιά μου, έτσι και με γλιτώσει, θα σε πάω μια βόλτα με ένα ηλεκτροκίνητο φανταστικό που έχει SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën και φυσικά θηρασιά μου μπορούμε να το βρούμε μόνο στην Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο τη Citroën για το Ηράκλειο. Και τώρα θηρασιά μου, θα το πάρουμε μαζί παρεΐτσα και θα δούμε τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Love Traffic. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο μόνος άξονας που έχει πρόβλημα είναι η Εθνικής Αντιστάσεως, όπου υπάρχει φανάρι, έχει αρκετά μεγάλες ουρές και η Κνωσού έχει μία ουρά που βρίσκεται στο κυκλικό εκεί στον Άγιο Ιωάννη. Και αυτά είναι τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε στο Ηράκλειο. Γενικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Επομένως, μπορείτε να βγείτε άνετα αεροδρόμιο. Αν πηγαίνετε, το ξαναλέω, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Εγώ σας αφήνω, έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη τώρα μαζί με την αγαπημένη της θηρασιά να συνεχίσουν. Από εμένα πολλά φιλιά, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6. Done. Καλή συνέχεια!
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
10: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
9: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
11: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για να

0: 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Γεια σας, είμαι η Κέντρη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Πεμπτούλα σήμερα, λίγο μετά τις 10 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Στοματάκη και θα είμαστε παρεούλα μέχρι τη μία. Και ξεκινάμε με Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά. Όσο έχω εσένα, σωστό αφιερώνω.

0: The Weeknd και Save Your Tears for Another Day. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πω τα χρόνια μου πολλά στο Βαρθολομαίο, στο Βαρνάβα, στο Λουκά, στη Λουκία και να σας πω ότι η Δύση του Ηλίου είναι 8 και 47 πρώτα λεπτά. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μαζί ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, πριν πει αγαπώ, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο, 4 αποφοράκια. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, μία καλοκαιρινή μέρα. Πρέπει να σταματήσω να το λέω τώρα, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε μόνο καλοκαιρινές μέρες. Και πάμε στον Άγιο Νικόλα, 29 βαθμοί Κελσίου, ίδιο σκηνικό με το Ηράκλειο, η μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Πάμε να ακούσουμε Άμπα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα κάνουμε μία στάση στον κόσμο της αισθητικής, του στυλ και της έμπνευσης. Και πάμε στην εταιρεία Σκαβολίνη που εδώ και 6 δεκαετίες συνδέεται με την αισθητική και τη λειτουργικότητα στους χώρους του σπιτιού. Με παρουσία σε περισσότερες από 27 χώρες, παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με επιλογές που κινούνται από το σύγχρονο μέχρι το παραδοσιακό design. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κάσι μου τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3.
4: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and Upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτησε iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και κάποιες ιστορίες δεν είναι απλώς προσωπικές εμπειρίες, είναι έτσι υπενθυμίσεις για το πόσο δρόμο έχουμε ακόμη να διανύσουμε ως κοινωνία. Η stand-up comedian Κατερίνα Βρανά κατήγγειλε τη δύσκολη εμπειρία που βίωσε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, όταν μετά από καθυστέρηση έχασε την ανταπόκρισή της και όπως περιγράφει έμεινε χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη που χρειάζεται φυσικά ένα άτομο. Αναπηρία, όχι συγκεκριμένη Κατερίνα Βρανά. Χωρίς ενημέρωση λοιπόν, χωρίς αναπηρικό αμαξίδιο και χωρίς ουσιαστική βοήθεια, αναγκάστηκε ακόμη και να καθίσει στο πάτωμα περιμένοντας λύση. Η ίδια απευθύνθηκε έτσι στις αρχές, έκανε έκκληση προς το αεροδρόμιο να επενδύσουν περισσότερα στην προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Και να σας πω κάτι, η αξιοπρέπεια, η ισότιμη μετακίνηση και ο σεβασμός είναι δικαίωμα όλων.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, Microblending, βλεφαρίδες extension, Lash Lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, καπνός. Και ξέρετε ότι κάποιος σας αγαπάει πραγματικά όταν σας περιμένει στην πόρτα, λες και γυρίσατε από αποστολή στην NASA. Ενώ εσείς πραγματικότητα στην πραγματικότητα έχετε πάει στο περίπτερο. Μιλάω για τα σκυλάκια μας φυσικά, τους τετράποδους φίλους μας. Αν λοιπόν το σκυλάκι σας όταν σας δει, όταν μπαίνετε μέσα στο σπίτι, κάνει αυτό το χαρακτηριστικό μεγάλο τέντομα με τα μπροστινά πόδια μπροστά και την ουρά έτσι να δουλεύει ασταμάτητα, οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι δεν είναι απλώς μία διάταση. Είναι ο δικός του τρόπος να σας πει: επιτέλους ήρθες. Οι κτηνίατροι λοιπόν το αποκαλούν μάλιστα τάνισμα χαιρετισμού και θεωρείται σημάδι ότι το ζωάκι νιώθει ασφάλεια, χαρά και εμπιστοσύνη δίπλα σας. Οπότε την επόμενη φορά που θα σας υποδεκτεί έτσι, πάρτε το σαν κομπλιμέντο. Μπορεί να μην μιλάει, αλλά μόλις νομίζω σας είπα με το δικό του τρόπο ότι είστε το αγαπημένο του πρόσωπο σε αυτό τον κόσμο. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να ακούσουμε David Guetta, Teddy Swims και Townsend I. Go!

Αυτή ήταν η Άννα Βύση. Καλημέρα καινούργια μου αγάπη. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να δώσω και να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά στην κυρία Αργυρό. Μας έστειλε την καλημέρα της. Στο Φενάκι και στο Αντιγονάκι σε διαφορετικά μέρη. Στο Ηράκλειο και στον Αλέξη που νομίζω ότι σε πολύ λίγο θα είναι στην κουζίνα του εκεί στην Πάρο. Τα φιλιά μου λοιπόν σε όλους. Και να πω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Ιουλία

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλημέρα, καλημέρα! Πεμπτούλα σήμερα, λίγο μετά τις 11, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. 11η μέρα του Ιούνιου, καλοκαίρι 100%. Πεμπτούλα σήμερα, λίγο μετά τις 11, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. 11η μέρα του Ιούνιου, καλοκαίρι 100%. Και μαζί μας

Αυτή ήταν η Μαρσό και η Billy Clark Party εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχω, σας έχω έτσι ένα ωραίο πράγμα νέο, slash πολλά πράγματα να σας πω. Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία έτσι να απολαύσετε από κοντά πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Κότσιρος, όπως ο Θοδωρής Φέρης, η Ελένη Φουρέιρα, ο Στέλιος Ρόκος, η Λίλα, ο Γιώργος Σαμπάνης, όλοι πολύ αγαπημένοι, με ένα μόνο pass όλα αυτά. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε βήματα του διαγωνισμού. Πανεύκολα δηλαδή. Και τρεις από εσάς θα κερδίσετε από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες. Καλή επιτυχία σε όλους. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Χρήστο Μάστορα και τη δική του Μαργαρίτα.

Αυτή ήταν η Λωρίν Forever εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 4 βαφοράκια, είναι μια υπέροχη μέρα. Καθόλου σύννεφα, όλα καλά. Και πάντα μαζί μας με τον καιρό είναι η αγαπημένη εταιρεία Climatologic, που δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και εμείς συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο και μία αναπνοή.

0: Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Lab Radio Κρήτης 102,8 και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες με την εταιρεία Σκαβολίνη, με ιστορία 60 χρόνων που συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς, διαθέτοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 27 χώρες. Η εταιρεία προτείνει διαφορετικά κόνσεπτ για κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό, παντρεύοντας μοντέρνες γραμμές και διαχρονική αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν οργανώνετε έτσι το γάμο σας, μία βάφτιση ή κάποια κοινωνική εκδήλωση για τα επόμενα χρόνια για γάμο εννοώ, γιατί για φέτος δεν ξέρω ποιος προλαβαίνει, για του χρόνου δηλαδή. Λοιπόν, σας έχω έτσι μία πάρα πολύ ωραία πρόταση, ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες, που ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική και τη ρομαντική ατμόσφαιρα, αλλά και την άψογη οργάνωση, γιατί το θέλουμε και αυτό αυτή τη μέρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 694-837-1397. Και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη και Μείνε Δίπλα Μου.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Crush και Topic I Adore You εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα βγήκα λίγο εδώ έξω στο κοψί σας story, στα κορίτσια μου, τα φιλιά μου στην Ελισάβετ και στην Πόπη μου που με προσέχουν κάθε μέρα και πάρα πολύ με στην καρδούλα μου τις έχω. Και λέγαμε κάτι για το γιαούρτι. Και λέω που εγώ δεν μπορώ, λέω, αυτό το ζουμάκι που μαζεύει το γιαούρτι. Και μου λέει η Πόπη, που λέει, δεν πιστεύω να το πετάς. Λέω, το πετάω, γίνομαι 33 τον Οκτώβριο ενώ και το πετάω όλη μου τη ζωή. Και μου είπε ότι αυτό το ζουμάκι πρέπει να το κρατάμε, ότι είναι μέρος του γιαουρτιού. Πρέπει δηλαδή να το ανακατεύουμε μαζί με το γιαούρτι ώστε να γίνεται ένα. Γιατί διάβασα τώρα εγώ εδώ, αυτός είναι ο όρος γάλακτος. Είναι ένα φυσικό μέρος του γιαουρτιού που περιέχει πρωτεΐνες, ασβέστιο και άλλα θρεπτικά συστατικά. Οι ειδικοί μάλιστα προτείνουν να το ανακατεύουμε, όπως σας είπα νωρίτερα, μαζί με το γιαούρτι, ώστε να μην χάνουμε μέρος της διατροφικής αξίας του γιαουρτιού. Πόπη μου, πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις. Την επόμενη λοιπόν φορά που θα ανοίξετε ένα γιαούρτι και δείτε αυτό το νεράκι, μην το πετάξετε, απλά να κατέψτε το. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, σε έχω ερωτευτεί. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και φυσικά μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr. Και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956-64-1028. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη Σαντορίνη, στη Γογό και στη Ρένα, που μου λένε ότι μπορεί να μην μου στέλνουν, αλλά μου ακούνε κάθε μέρα. Μου λέει, σας ακούμε κάθε μέρα, απλά δεν προλαβαίνουμε. Τα φιλιά μου σε όλους. Και εγώ σας πάω τώρα σε πολύ αγάπη. Higher Love. Πάμε να ακούσουμε Whitney Houston, Higher Love. Και επιστρέφω σε λίγο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και συνεχίζουμε με αέρα ανανέωσης, όμορφες ιδέες και σύγχρονες επιλογές για κάθε γούστο. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη με περισσότερους από 650 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Επενδύει σταθερά στην αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα των προϊόντων της. Οι πιστοποιημένες οικολογικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με τη σταθερή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής αλλά και παράδοσης αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας της. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει. Μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως... είναι ζωή.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2810-223-008.

0: βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα, Πεμπτούλα. Σήμερα λίγο μετά τις 12 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, θα είμαστε μία ώρα ακόμη παρεούλα και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ξεκινάμε με Νικοπέργη και Πλανήτης Γη.
9: Η πρώτη σκέψη

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου και Αναστάσιος Ράμος. Αν με δεις να κλαίω. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και τώρα έχω κάτι πολύ ενδιαφέρον να πω, που ενδιαφέρει βασικά όλους τους γονείς. Κυρίως στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν ανοίξει εγγραφές και για το καλοκαίρι και για το χειμώνα, με εντατικά τμήματα για γάμα λυκείου, επαναλήψεις για Α και Β, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό, ακόμα και Summer Camp. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 207 και Γερολάνου 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 28 10 21 0045. Για τη συνέχεια έχουμε Bruno Mars και I Just Might.

αυτός ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας. Πολύ καλή για να είσαι αληθινή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να στείλω τα φιλιά μου και μία έτσι καλησπέρα στην κυρία Ειρήνη στα Μέσα Πηγάδια, στη Σαντορίνη. Είναι στο νότιο κομμάτι της Σαντορίνη στα Μέσα Πηγάδια. Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Θα σας πούμε σε λίγες μέρες γι' αυτό. Και αν πάτε Σαντορίνη, να περάσετε από εκεί, γιατί είναι και πάρα πολύ ωραία παραλία, έτσι. Εντάξει, εγώ τις αγαπώ τις παραλίες Σαντορίνη, αγαπώ τη Σαντορίνη πάρα πολύ και τους ανθρώπους της. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του καιρού. Καλοκαιρινά σήμερα εμείς, 29 βαθμοί Κελσίου, θα είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, έχει 4 αποφοράκια. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, που θα τη βρείτε στην Ελευθερία Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνα Αργυρό και Ελπίδα.

0: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
1: Α, παπά, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
1: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο, εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Στην Αυστραλία λοιπόν θα σας ταξιδέψω τώρα. Έχει γίνει λοιπόν ο απόλυτος στάρ των τελευταίων ημερών, ένας μοναχικός μαυροκέφαλος γλάρος που βρέθηκε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη φυσική του διαδρομή. Το συγκεκριμένο είδος συναντάται συνήθως ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, όμως για άγνωστο λόγο εμφανίστηκε σε παραλία της Δυτικής Αυστραλίας, αφήνοντας άφωνους ακόμη και τους ειδικούς. Η είδηση λοιπόν προκάλεσε πραγματικό ενθουσιασμό στους λάτρεις της παρατήρησης πουλιών, με κάποιους να ταξιδεύουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μόνο και μόνο για να τον δουν από κοντά. Και το πιο ωραίο, ο γλάρος φαίνεται να έχει προσαρμοστεί μια χαρά, κάνοντας παρέα με τους ντόπιους γλάρους, σαν να ζούσε πάντα εκεί. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές ένα απρόσμενο ταξίδι μπορεί να μας οδηγήσει στο πιο απίθανο μέρος του κόσμου. Και ίσως τελικά εκεί να ταιριάζουμε. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Γιαννιά και Γι' αυτό σ' αγαπώ.

0: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον

Radio Crete 102,8 και love1028.gr.

έχω ήδη αγαπήσει αυτό το τραγούδι. Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, το νέο του τραγούδι. Και θέλω τώρα να σας πω έτσι για το νέο website του Love Radio Crete 102,8 που είναι γεγονός και σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Πληκτρολογήστε τώρα love1028.gr και μπείτε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας. Δείτε όλα τα νέα του σταθμού, ανακαλύψτε το πρόγραμμα των αγαπημένων σας εκπομπών και με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και για εσάς που θέλετε να το πάτε έτσι και ένα βήμα παραπέρα, κλείστε το δικό σας slot και ηχογραφήστε το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Πόσο πιο εύκολα και πόσο πιο ωραία. Και πάμε τώρα καλοκαίρι, γιατί αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία. Σε κάντα weekend, σε λίγες μέρες και μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Πάμε να ακούσουμε μέλη σας, όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: Αυτός ήταν ο James Morrison και η Nelly Furtado, Broken Strings, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Ραντεβού αύριο στις 10. Και ξέρετε, να αγαπάτε δυνατά, να κάνετε σφιχτές αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
8: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
9: Α, τις βρήκα ξανά.
8: Πού?
9: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
12: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του ηλιοβασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Sroti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar. Με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party. Κάθε Παρασκευή στις 7, στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα 11 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θα κάνουμε παρέα έως και τις 4. Μαζί μας είναι και το εστιατόριο Καστέλα. Ξεκινάμε πρώτη ώρα παρέα με Σάκη Ρουβά και Όσο Ζω.
15: Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr από όπου και αν βρίσκεστε.

Ακούσαμε Ed Sheeran και Perfect στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε σήμερα, 5η 11 Ιουνίου, τι καιρό έχει εδώ στο νησί μας. Στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, σαν 30 δηλαδή θα είναι περίπου, με ηλιοφάνεια, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό σήμερα. Στο Ρέθυμνο τώρα 29 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία εκεί κατά τις 3 το μεσημεράκι, με ηλιοφάνεια, δεν έχει καθόλου αέρα. Και στον Άγιο Νικόλο 29 βαθμοί και εκεί με 5 μποφόρ και ηλιοφάνεια, καθαρός ουρανός. Είναι ένας ωραίος καιρός να πάτε για μπάνιο, να κάνετε τις βόλτες σας, να ακούτε ραδιόφωνο και μουσική και εμάς και να περνάτε όμορφα. Νίκος Απέργης για τη συνέχεια, αυτά τα χείλη.

Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, για παράδειγμα, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι ωραία τα παραδείγματα. Μας αρέσουν πάρα πολύ γιατί μας βοηθούν να κατανοούμε περισσότερο τα πράγματα. Για παράδειγμα, εγώ θα σας πω τώρα ότι αν θέλετε να κατεβείτε στο κέντρο με το αυτοκίνητό σας, έχετε υπόψη ότι είναι κλειστή η Λεωφόρος Δημοκρατίας γιατί γίνονται ασφαλτοστρώσεις από την κάθοδο, αλλά είναι κλειστή από ψηλά σε ένα σημείο εκεί που είναι περίπου το φανάρι του φούρ, στο φούρνο απέναντι, και είναι κλειστό επίσης και το κομμάτι μπροστά από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, οπότε να έχετε λίγη υπομονή γιατί γίνονται έργα. Αυτό είναι το σημαντικό, να γίνονται έργα, μπορεί να ταλαιπωρούμαστε λίγο και να βλέπουμε και στα social media ότι βρήκανε καλοκαίρι να κάνουν τα έργα κτλ. Δεν υπάρχει όμως κάποια εποχή, γιατί όποια εποχή και να γινόντουσαν, πάλι παράπονα θα είχαμε, οπότε να οπλιστούμε λίγο με υπομονή, γιατί μετά τα καλύτερα έρχονται. Θα έχουμε δρόμους τουλάχιστον όπως πρέπει, χωρίς λακκούβες. Whitney Houston θα ακούσουμε τώρα, I Wanna Dance With Somebody.

0: Radio Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Οι Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινό. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
3: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Το ακούσατε μόλις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. 11 Ιουνίου σήμερα και είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ μια ημέρα αφιερωμένη στη σημασία του παιχνιδιού για τα παιδιά αλλά και για τους ανθρώπους κάθε ηλικίας. Δεν χρειάζεται να είσαι παιδί. Η καθιέρωσή της έγινε το 2024 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια ημέρα που μας θυμίζει ότι το παιχνίδι δεν είναι απλώς διασκέδαση, αλλά ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους μάθησης, έκφρασης και κοινωνικοποίησης. Ας το παραδεχτούμε ότι όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε λίγη από τη μαγεία του παιχνιδιού στη ζωή μας, ό,τι ηλικία και να έχουμε. Ακούμε Take That και Back for Good.

0: 8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και κάπου εδώ αρχίζει να μυρίζει θάλασσα, λεμόνι και φρεσκοψημένο ψάρι. Στην πόλη του Ηρακλείου το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει για την προσέγγιση του στα θαλασσινά. Από φρέσκα στρίδια μέχρι ιδιαίτερα μαγειρεμένες καραβίδες, κάθε επιλογή διατηρεί τη φυσική γεύση της θάλασσας. Η ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα και τη δημιουργικότητα χαρακτηρίζει συνολικά την εμπειρία. Θα το βρούμε στη Λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο για κρατήσεις 28 10 30 07 79.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.

Ακούσαμε Νίνο σαν αβαγή στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και από τον Νίνο τώρα θα σας πάω στην Taylor Swift, η οποία συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Αυτή τη φορά όχι μόνο στη μουσική αλλά και στον κόσμο των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με νέα οικονομική έκθεση, η παγκόσμια στάρ έγινε επισήμως η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στην ιστορία, με εκτιμόμενη περιουσία που αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και όπως έχουμε πει, είναι και πολύ ανοιχτοχέρα η Taylor Swift και πάμε να την ακούσουμε.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: φτάνει, κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, λείπει πάλι ο Θεός. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε μαζί και δεν το κατάλαβα καθόλου. Κοντεύει δύο. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
6: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3.
7: Want you when you're gone, gone, gone.
1: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
1: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.

0: is Elton John.
1: Hey guys, it's Bruno Mars.
2: This is Alicia Keys.
3: Hey, what's up, this is John Legend.
4: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
5: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Love Radio Crete's 102,8. Είναι 5η, 11 Ιουνίου. 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί με το εστιατόριο Καστέλα.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, ό,τι και να είμαι, το ακούσατε εδώ. Λαμπρεντιοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, είναι καλοκαιράκι και καλοκαίρι χωρίς παραλία και χωρίς μουσική γίνεται δύσκολο, γι' αυτό το βλέπω. Γι' αυτό και φέτος λοιπόν εδώ το Λαμπρεντιοκρήτης έχει βάλει στόχο να μας χαρίσει και τα δύο, και παραλία και μουσική. Για αρχή ετοιμαστείτε, γιατί το Cicada Weekend πλησιάζει σε λίγες μέρες μόνο. Το Λαμπρεντιοκρήτης πάει παραλία, οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται εκπλήξεις. Και επειδή το καλοκαίρι σημαίνει και συναυλίες, έχουμε και έναν διαγωνισμό που πραγματικά αξίζει την προσοχή σας. Το Love Radio Κρήτης 102,8 χαρίζει σε τρεις τυχερούς από ένα διπλό Love Pass για όλες τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας και Θοδωρής Φέρης. Και εσείς στην πρώτη γραμμή με ένα μόνο pass. Μπορείτε να μπείτε στα social media του σταθμού Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και μπορεί να είστε και εσείς από εκείνους που θα ζήσουν το φετινό καλοκαίρι ακούγοντας τους καλλιτέχνες, τους αγαπημένους καλλιτέχνες από κοντά. Καλή επιτυχία, lovers, και τώρα ακούμε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

Λαβρεντίο Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θέλω τώρα να σας πω για κάτι που είδα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι κάποιοι λαοί που έχουν κάπως διαφορετική κουλτούρα από εμάς. Όχι κάπως, εντελώς διαφορετική κουλτούρα από εμάς. Κάπου στην Κίνα τώρα, μία γυναίκα περπατούσε στο δρόμο μεγάλης ηλικίας και έπεσε πάνω σε ένα φρεάτιο, σκόνταψε, το φρεάτιο αυτό άνοιξε και από τύχη δεν χτύπησε. Και τι έκανε τώρα, δεν σηκώθηκε να φύγει, να το αγνοήσει, να σου πει εντάξει είμαι καλά οπότε πάμε παρακάτω, προχωράμε. Έκατσε εκεί στο φρεάτιο, προσπάθησε να το φτιάξει και όταν είδε πως δεν μπορούσε έμεινε εκεί να προειδοποιεί τους περαστικούς που περνάνε ώστε να μην χτυπήσουν και αυτοί. Μέχρι που είδε κάποιους νεαρούς και τους φώναξε στην Κίνα τώρα όλα αυτά και προσπάθησαν και το έφτιαξαν και ήταν όλοι ασφαλείς. Δηλαδή εντυπωσιακό είναι αυτό που έκανε η γυναίκα εκείνη. Εντυπωσιακό για εμάς, διότι περισσότεροι από εμάς θα λέγαμε εντάξει αφού είμαι καλά προχωράμε. Δεν θα σκεφτούμε καν ότι μπορεί κάποιος να πέσει, να χτυπήσει. Εντάξει, να μην τους βάζω όλους βέβαια μέσα σε ένα τσουβάλι, θα το κάνανε κάποιοι. Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα για τη συνέχεια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Συνεχίζουμε τώρα με γεύση καλοκαιριού και πάμε σε μια πρόταση που θα σας ανοίξει την όρεξη. Το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για όσους εκτιμούν τη φρεσκάδα αλλά και την ποιότητα. Η φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τοπικούς ψαράδες, εξασφαλίζοντας πρώτες ύλες υψηλού επίπεδου. Τα πιάτα συνδυάζονται με γεύση και δημιουργικότητα, με αποτέλεσμα ένα μενού που διατηρεί χαρακτήρα αλλά και συνέπεια. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
2: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Olivia Dean και So Easy, Love Radio Crete 102,8. Ήρθε και το τέλος των εξετάσεων τώρα. Ας πάρουν μια ανάσα οι μαθητές να ξεκουραστούν και σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τη νέα χρονιά. Γι' αυτό και στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα και για τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι εξοπλίζεται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, για ΕΠΑΛ αλλά και για δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 28 10 210 045. Ακούμε Αντώνη Ρέμο τώρα για τη συνέχεια και τρέμω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

Dua Lipa και Elton John, Cold Hearts, το Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Είναι στην παρέα μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, όμικρον έψιλον. Μεσημεράκι η Πέμπτης, είναι η ώρα του φαγητού. Είναι η ώρα που σχολάνε οι περισσότεροι και πάνε στα σπίτια τους να φάνε. Εμείς από Dua Lipa και Elton John θα περάσουμε σε Νατάσα Μποφίλιου και Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου.

άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Honda Center. Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι 5η, 11 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μαζί μας πάντα είναι και το εστιατόριο Καστέλα και ξεκινάμε τρίτη ώρα με Γιώργο Σαμπάνη.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις. Κι όλο

Ήταν ο Σάκης Ρουβάς, υπήρχε πάντα. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και τώρα θα σας πάω λίγο στη Βαρκελόνη, όπου επιτέλους ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος του Ιησού Χριστού στη Σαγράδα Φαμίλια. Ένα έργο που έμοιαζε σχεδόν αδύνατο να τελειώσει και που χρειάστηκε πάνω από έναν αιώνα για να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Ο πύργος ύψους 172 μέτρων κάνει πλέον τη Σαγράδα Φαμίλια την υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Οι εικόνες από τα γένεια ήταν πραγματικά εντυπωσιακές, όπως τις είδα εγώ, με χιλιάδες ανθρώπους να παρακολουθούν μια τελετή γεμάτη συμβολισμούς και ένα μήνυμα από τον Πάπα υπέρ της ειρήνης. Ο άνθρωπος, ο Άντωνι Γκαουντί, ο σπουδαιότερος Καταλανός αρχιτέκτονας, είναι ο άνθρωπος που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε την αρχιτεκτονική, εμπνεόταν από τη φύση, απέφευγε τις ευθείες γραμμές και δημιουργούσε κτίρια που μοιάζουν περισσότερο με ζωντανούς οργανισμούς παρά με πέτρα και τσιμέντο. Αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του που σχεδόν αποκλειστικά στη Σαγράδα Φαμίλια, γνωρίζοντας βέβαια ότι πιθανότατα δεν θα τη δει ποτέ ολοκληρωμένη, και να που ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι κάποια όνειρα είναι τόσο μεγάλα που χρειάζονται περισσότερες από μία γενιές για να γίνουν πραγματικότητα. Ακούμε Daddy Swims τώρα για τη συνέχεια και The Dog.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν η μοναδική αναβίση με τον Νίκο Καρβέλα στον τελευταίο χορό. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και όταν ακούω τέτοια τραγούδια από δεκαετία 90-2000, πηγαίνω πίσω και σκέφτομαι πόσο έχει αλλάξει το πράγμα από τότε. Είμαστε μια γενιά εμείς οι millennials που, αν κάτσεις λίγο να το σκεφτείς, έχουμε ζήσει την ίδια εποχή με τα καρτοτηλέφωνα, έχουμε ζήσει και τα smartphones, έχουμε κάνει τις βόλτες μας στο δρόμο με φίλους χωρίς κινητά και έχουμε ζήσει και την ακμή των social media με τα video club και μετά με το Netflix και όλες αυτές στις πλατφόρμες. Είναι σαν να έχουμε ζήσει εντελώς δύο διαφορετικές ζωές. Δεν είμαστε η γενιά που μεγάλωσε με το ίντερνετ, είμαστε όμως η τελευταία γενιά που θυμάται πώς ήταν ο κόσμος πριν από όλο αυτό. Και δεν ξέρω για σας, εμένα με πιάνει μια νοσταλγία για αυτές τις εποχές, γιατί ήταν λίγο πιο απλά τα πράγματα και ας μας κάνει η τεχνολογία, ας λένε ότι μας κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Εγώ πιο εύκολη τη θυμάμαι τότε, δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω λάθος. Προς το παρόν θα ακούσουμε Μέλισσες και Κραγιόν και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο! Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και κάπως έτσι μετά τη Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου θυμόμαστε ότι τελικά η ζωή δεν αλλάζει μόνο με τις μεγάλες αποφάσεις που λέμε ότι θα ξεκινήσουμε από Δευτέρα. Συνήθως το λέμε αυτό όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι έτσι θεαματικό, να αλλάξουμε τη ζωή μας. Πολύ συχνά όμως η ζωή μας αλλάζει από μικρά καθημερινά πράγματα τα οποία δεν τα σκεφτόμαστε γιατί είναι σχεδόν αόρατα. Όπως για παράδειγμα ένα ποτήρι νερό μόλις ξυπνήσεις, 10 λεπτά περπάτημα μέσα στη μέρα, να ανοίξεις το πρωί το παράθυρό σου, να μπει λίγο φως μες στο σπίτι, να μπει καθαρός αέρας, να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι, χωρίς εκείνη την ώρα να κάνεις κάποια δουλειά, χωρίς να κάνεις τίποτα, απλώς να το απολαύσεις. Περιμένουμε συχνά θεαματικές αλλαγές στη ζωή μας για να νιώσουμε έτσι καλύτερα, να νιώσουμε ότι κάτι αλλάζει, ενώ στην πραγματικότητα η καθημερινότητά μας χτίζεται από μικρές συνήθειες που απλά τις εντάσσουμε έτσι στη μέρα μας και τις επαναλαμβάνουμε. Και ίσως και εκεί να κρύβεται όλη η διαφορά, όχι στο να αλλάζουμε τη ζωή μας από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά στο να φροντίζουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας κάθε μέρα και όχι από Δευτέρα. Ακούμε Γλυκερία για τη συνέχεια και Κρυπτό. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,5.

0: 2,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα ετοιμαστείτε για ένα μικρό ταξίδι δίπλα στο κύμα, μέσα από γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Στο εστιατόριο Καστέλα, η θάλασσα αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια του μενού. Οι πρώτες ύλες ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα τους και η προσέγγιση στην κουζίνα δίνει έμφαση στη γεύση αλλά και την ισορροπία. Η δημιουργικότητα συμπληρώνει την εμπειρία διατηρώντας μια σύγχρονη ματιά στη θαλασσινή κουζίνα. Βρίσκεται στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79. Θα καλέσετε για να κάνετε την κράτησή σας.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm Trade and Upgrade με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το νέο του single Φωτιά στη νύχτα, ένα disco pop κομμάτι πολύ ανεβαστικό που σίγουρα θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον για αυτό το καλοκαίρι. Σε μουσική δική του και στίχους του Νίκου Μωραΐτη, κυκλοφορεί από τη Heaven Music και το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και από Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα πάμε σε Παπαζό και Ατελιέ.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Crete 102,8.

Ακούσαμε You Came από Kim Wilde στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία και κοντεύει 4, οπότε ήρθε η ώρα να δώσω τις κιτάλιες στο Χάρη Γαρφαλάκη να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο 1 η ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μαζί μας ήταν και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ζιφ Όμικρον Έψιλον. Μέχρι αύριο να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Φιλιά πολλά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
10: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Χάρη Γαρεφαλάκη, εδώ στο Love Radio Crits 102,8 και σήμερα πάρε ούλα. Λίγο μετά τις 4 για σήμερα, 5η 11 του Ιούνιου, παίρνουμε σκητάλη από την υπέροχη Ράνια Πιλάκη.

Για τις επόμενες τρεις ώρες θα είμαστε παρέα με καφεδάκι στο χέρι, με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Πέμπτουλα σήμερα, αγαπημένη μέρα. Το Σαββατοκύριακο δεν είναι μακριά. Ένα Σαββατοκύριακο που φέρνει πολύ κοντά τη λήξη του φετινού σχολικού έτους και τη λήξη των εξετάσεων για μαθητές γυμνασίου Λυκείου. Ξεκινάμε με Peggy Zina και Ματών. Σχολικού έτους και τη λήξη των εξετάσεων για μαθητές.

Doge και Anxiety εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Κανένα άγχος δεν θέλω. Θέλω να κλείσει η χρονιά έτσι όμορφα και ωραία. Θέλω να πάμε να δούμε τα θέατρα των παιδιών μας. Είναι μέρες που παίζουν θεατρικές παραστάσεις οι μαθητές στα σχολεία. Και οι γονείς, πραγματικά κάντε το καλύτερό σας για να είστε εκεί. Γιατί τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ όταν οι γονείς τους τους βλέπουν. Και φέρετε και άλλους. Φέρετε και θείες και ξαδέρφια και παραθείες και νονούς και νονές. Και ζήστε το, γιατί τα παιδιά έτσι μπαίνουν σε μια διαδικασία έκθεσης, έτσι στο παιδικό θέατρο που βγαίνουν και τραγουδάνε ή λένε μπροστά τα λόγια τους και περιμένουν ότι κάποιος δικός τους αγαπημένος άνθρωπος θα σηκωθεί και θα τα χειροκροτήσει, και είναι όντως σπουδαίο. Μέσα από αυτό λοιπόν τα παιδιά γίνονται πολύ πολύ καλύτεροι και αναπτύσσουν πολλές δεξιότητες που είναι σημαντικές όσο και αν αυτό δεν φαίνεται. Αλλά σίγουρα και το γνωστικό μέρος μετράει, γι' αυτό και το φροντιστήριο Διακρότημα είναι παρέα. Βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση, προσφέρει και το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το Career Gate Test, και είναι ένας πολύ ωραίος χώρος για να εμπιστευτούμε τους μελλοντικούς επιστήμονές μας. Διακρότημα αγαπημένο σε τρία σημεία σε όλο το Ηράκλειο. Βλέπουμε και τους καθηγητές τους και επικοινώνησαν και στην τηλεόραση τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων και όλα αυτά τα δύσκολα. Καλή σεζόν να πούμε και καλό καλοκαίρι.

Αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και άργησες πολύ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα λοιπόν, εμείς εδώ στο Love Radio Crete 102,8 βρισκόμαστε και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Πόσο όμορφη μέρα! Καθιερώνεται με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Η πρωτοβουλία ανοίξει τον όμιλο παιχνιδιών LEGO και το ίδρυμα LEGO με τη συμμετοχή έτσι, άλλων οργανώσεων. Έτσι έκανε αυτή την ημέρα. Ως παιχνίδι ορίζεται, λέει, συνήθως μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και για ψυχαγωγία. Συνδέεται συνηθέστερα με τα παιδιά, αλλά και ενήλικες έχουν παιχνίδια και εννοείται μπορούν να παίξουν είτε παιδικά παιχνίδια είτε πιο ενήλικα παιχνίδια. Οπότε σήμερα ας παίξουμε και μαζί. Πάντα με μουσική το παιχνίδι γίνεται καλύτερο, οπότε πάμε για τη συνέχεια. Λα καμίσα νέγκρα από

0: πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και θέλω τώρα να με ακούσετε προσεκτικά, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Ειδικά στο νέο κατάστημα Pets Amoli στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 260, κάθε εβδομάδα υπάρχει κάτι νέο. Με ειδικές ενέργειες, με προσφορές, με δωράκια για τον καθένα και την κάθε μία που έτσι θέλει το τετραποδάκι του να είναι ευτυχισμένο. Περισσότερα στο site petsamoli.gr και εκεί θα βρείτε και τα 10 καταστήματα που υπάρχουν σε όλο το Ηράκλειο. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έως και τις 7.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάρια Μαμικούλ. Είμαι Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές, με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
8: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
7: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Αυτόν τον Ιούνιο οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του λιοπασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Συνένιμα Ντόκιο και ο Χαρταϊτός εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ομολογουμένως, ο Χαρταϊτός είναι από τα πιο ωραία παιχνίδια τα οποία μπορούν να παίξουν τα παιδιά κάθε καθαρά Δευτέρα, ειδικά αν είναι φτιαγμένος και από τους ίδιους ή τους παππούδες τους. Παλιότερα, εγώ θυμάμαι ο παππούς μου που έφτιαχνε Χαρταϊτό και νομίζω ότι θα ήθελα πολύ να μάθω κι εγώ να δείξω σε μαθητές και σε παιδιά γενικότερα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, γι' αυτό και έκανα αυτή την αναφορά στον Χαρταϊτό και σήμερα θα κάνουμε μία αναδρομή σε διάφορα έτσι παιχνίδια πολύ πολύ γνωστά. Τα οποία θα μάθουμε την ιστορία τους ή θα ακούσουμε γενικότερα ιστορίες που αξίζει να υποθούν. Το 1902, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ρούσβελτ βρέθηκε σε ένα κυνήγι αρκούδας. Όταν οι συνοδοί του παγίδευσαν ένα μικρό και εξαντλημένο αρκουδάκι για να το πυροβολήσουν, εκείνος αρνήθηκε, θεωρώντας το ανήθικο, ανέντιμο. Η ιστορία έγινε γελιογραφία σε εφημερίδες και ένα ζευγάρι έτσι καταστηματαρχών, είχαν κατάστημα, εν πάση περιπτώσει, με παιχνίδια, έφτιαξε ένα λούτρινο αρκουδάκι προς τιμήν του Ρούσβελτ. Ζητώντας έτσι να το ονομάσουν Teddy Bear, δηλαδή του Θοδωρή του Αρκουδάκη. Έτσι γεννήθηκε το γνωστό Teddy Bear, ένα παιχνίδι που μέχρι και σήμερα συμβολίζει την παιδική τρυφερότητα και στα τραγούδια των Αγγλικών πάντα συναντάμε ένα Teddy Bear. Οπότε αυτή η ιστορία έρχεται από τον Ρούσβελτ και είναι περίπου 120 χρονών. Μπράβο του όμως, δεν το πυροβόλησε το αρκουδάκι.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και κονδυλάκι και τηλεφωνικά στο 28 10 37 13 70.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

Αντώνης Ρέμος και η καρδιά με πηγαίνει εμένα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Η καρδιά μας πηγαίνει και εμάς ότι να ακούμε τη λέξη παιχνίδια σε όλους εμάς εδώ στον Love Team. Στη δράση παιχνιδομαζέματα δωροσκορπίσματα. Μία δράση που εδώ και 10 κάμποσα χρόνια έχει σκορπίσει παιχνίδια σε όλο το Ηράκλειο. Όλα τα παιδιά της πόλης έχουν πάρει παιχνιδάκια. Και μάλιστα το σύνθημά της είναι ότι κανένα παιδί χωρίς παιχνίδι και έρθα τα Χριστούγεννα. Μία δράση που γίνεται τα Χριστούγεννα. Μία δράση που απολαμβάνουμε πάρα πολύ. Που μας φέρνει καλλιτέχνες, που μας φέρνει συναυλίες, που μας φέρνει δομές, μας φέρνει παιδιά, αγκαλιές και χαμόγελα. Σήμερα τη μέρα μας θα την αφιερώσουμε στα παιχνίδια. Θα μιλήσουμε για διάφορες ιστορίες παιχνιδιών που έτσι αξίζει να αναφερθούν. Η επόμενη ιστορία έρχεται με puzzle και έρχεται λίγο μετά τις 5 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα puzzle, όσοι με γνωρίζουν το ξέρουν πολύ πολύ καλά, και το πρώτο puzzle μάλιστα δημιουργείται το 1767. Σε λίγο η συνέχεια.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και η κουζίνα είναι ένα μέρος που σίγουρα όλοι περνάμε αρκετές ώρες της μέρας. Και αν θέλουμε να είναι λειτουργική και σωστά φτιαγμένη, και η Domestika Bike της Τάκης. Ανανεωμένο το κόνσεπτ, έρχονται στο χώρο μας, μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ονειρεμένο σπίτι που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πολύ όλοι μας. Και για ξενοδοχεία και για σπίτια είναι εκεί, στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestika σε social media.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μη το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης, σήμερα Πέμπτη, είναι λίγο μετά τις 5. 11 του μήνα και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7.

Μίκα και relax, take it easy στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χαλαρώστε κι εσείς και απολαύστε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και σήμερα έχουμε θέμα το παιχνίδι. Είναι η μέρα του παιχνιδιού.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την Τάμτα. Και εκδρομή εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αν πάμε εκδρομή θα πάρουμε και διάφορα έτσι επιτραπέζια παιχνίδια που είναι της εκδρομής. Είτε παιχνίδια με χαρτιά που είναι μικρά σε μέγεθος, είτε διάφορα παιχνίδια που έχουν βγει και στα pocket size. Τα πρώτα puzzle λοιπόν, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, δημιουργήθηκαν το 1767 από τον Άγγλο έτσι χαρτογράφο John Spilsbury. Κόλλησε ένα χάρτη πάνω σε ένα ξύλο, τον έκοψε στα σύνορα των χωρών, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν γεωγραφία παίζοντας. Δεν προοριζόταν για ψυχαγωγία, αλλά κυρίως σαν εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο το χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα ομολογουμένως. Και τότε κανείς δεν φανταζόταν ότι 200 και 300 χρόνια μετά, εκατομμύρια άνθρωποι θα περνούσαν ώρες ατελείωτες, έτσι ώστε να ενώσουν χιλιάδες κομμάτια. Εγώ προσωπικά μέχρι 1500 κομμάτια έχω φτάσει. Δεν έχω φτάσει παραπάνω, αλλά γνωρίζω άνθρωπο που έχει φτάσει μέχρι και τα 9000 κομμάτια και ήταν, λέει, εμπειρία ζωής αυτό το παζλ. Ομολογουμένως θα ήταν συγκινητικό όταν τελείωσε το τελευταίο κομματάκι. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, γι' αυτό και γίνεται αναφορά στα παιχνίδια. Και να μείνετε συντονισμένοι, γιατί και μετά έχουμε και άλλες έτσι όμορφες ιστορίες. Ηλίας Βρετός για τη συνέχεια και τα έχω βρει με τον εαυτό.

0: James και Lose Control εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Σήμερα, όπως σας είπα, είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Και παιχνιδάκια, ωραία, έχουμε παίξει όλοι. Και το σκάκι εννοείται ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο απαιτεί και ξυπνάδα και έτσι ιδιαίτερη οξυδέρκεια. Σύμφωνα με έναν διάσημο ινδικό θρύλο, ο εφευρέτης του σκακιού ζήτησε ως αμοιβή ένα κόκο ρυζιού στο πρώτο τετράγωνο της σκακέρας. 2 στο δεύτερο, 4 στο τρίτο και ούτω καθεξής. Ο βασιλιάς δέχτηκε, λέει, εύκολα, μέχρι που οι μαθηματικοί ανακάλυψαν ότι η ποσότητα ξεπερνούσε κατά πολύ την παγκόσμια παραγωγή ρυζιού, και η ιστορία χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα για να εξηγήσει τη δύναμη έτσι του σκακιού ως παιχνίδι που απαιτεί ιδιαίτερη σκέψη. Το σκάκι και ο θρύλος του, λοιπόν. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες πίσω από τα παιχνίδια. Τα Lego τα αγαπημένα με εννοείται από τον Δανό τον Ξυλουργό, όπου είδε το εργαστήριο ότι να καταστρέφεται από μια πυρκαγιά και αντί να εγκαταλείψει έκανε κάτι πολύ πολύ όμορφο. Θα τα πούμε στη συνέχεια, να μείνετε συντονισμένοι. Ο Γιάννης Πλούταρχος έρχεται και τραγουδά. Αχ, κορίτσι μου, από τα πολύ πολύ αγαπημένα του τραγούδια. Είναι σήμερα Πέμπτη, ο μήνας έχει 11. Εμείς απολαμβάνουμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και πίνουμε το καφεδάκι μας παρέα στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr ταξιδεύουμε μαζί όπου και αν θέλετε να πάτε.
1: Μου έλειψες, απόψε θα το μάθω.

0: Μαζί και σήμερα, από τις 4 έως και τις 7, στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και αυτό το απόγευμα μαζί μας είναι τα Πέτσα Μόλις. Αν ψάχνουμε ποιότητα, ποικιλία και σωστή εξυπηρέτηση για το κατοικίδιό μας, τότε η επιλογή πάντα είναι μία. Pet Shop Samolis. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο, τεράστια γκάμα προϊόντων και υπηρεσίες grooming που κάνουν τη διαφορά. Γιατί τα μικρά μας τα φιλαράκια αξίζουν πάντα το καλύτερο. Petsamolis.gr και τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 4.
4: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 3.
5: Want you when you're gone, gone, gone.
2: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and Upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and Upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
8: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς αγχός, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
9: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete's 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Μάρς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πεμπτούλα σήμερα. Σήμερα μιλάμε για παιχνίδια. Μιας που είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Και πάμε στον Δανόξυλο Υργό λοιπόν εκεί, που το 1924, 102 χρόνια πίσω, είδε το εργαστήριό του να καταστρέφεται και αντί για να το εγκαταλείψει, το ξαναέχτισε και συνέχισε να τα κατασκευάζει παιχνίδια. Λίγα χρόνια αργότερα ίδρυσε την εταιρεία Lego. Το όνομα προέρχεται από τις δανικές λέξεις Leg Good, που σημαίνουν παίξε καλά. Έτσι, από μια προσωπική τραγωδία γεννήθηκε ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια σε όλο τον κόσμο, κολοσσός πλέον φυσικά, που έχει μετατραπεί σε πάρα πολλές δράσεις γενικότερα. Εγώ, ας πούμε, φανταστείτε ότι μέσα φέτος στην τάξη μου έχω βάλει θέματα Lego και τα παιδιά έχουν ενθουσιαστεί. Lego, πολύ πολύ αγαπημένα παιχνίδια. Και δημιουργικότητα και κατασκευή και τα πάντα και ο μοντελισμός είναι γενικότερα πολύ όμορφος, που ξεκινάει από τα μικρά παιδιά με τα κομμάτια τα Lego.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρή Φαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 απόψε το βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Αντέλη και το Hello εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού και εμείς μιλάμε για αυτά, για πολλά πολλά αγαπημένα παιχνίδια που εννοείται έχουμε παίξει ή θέλουμε να παίξουμε ή έχουμε παίξει με τα παιδιά μας ή και μόνοι μας. Μονόπολη, όλη η γενιά η δικιά μου και νομίζω ίσως και οι προηγούμενες γενιές έχουν τη Μονόπολη πολύ ψηλά. Και αν σκεφτούμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, είναι από τα πρώτα που θα μας έρθει στο μυαλό. Η Μονόπολη λοιπόν δεν σχεδιάστηκε για να υμνήσει τον πλούτο, για να μαζεύουμε λεφτά και να χτίζουμε σπίτια και ξενοδοχεία. Δημιουργήθηκε το 1904 από τη Λίζη Μάτζη με σκοπό να δείξει πόσο άδικα μπορεί να λειτουργήσει η συγκέντρωση γης και χρημάτων. Το παιχνίδι αργότερα τροποποιήθηκε και εξελίχθηκε στη γνωστή Μονόπολη. Ειρωνικά, ένα παιχνίδι που σχεδιάστηκε ως κριτική του Μονοπολίου έγινε σύμβολο της επιχειρηματικής επιτυχίας. Πόσες φορές έχουμε χτίσει σπίτια και ξενοδοχεία στη Μονόπολη όντας παιδιά. Πιστεύοντας ότι όντως έχουμε σπίτια και ξενοδοχεία. Αυτά τα κόκκινα σπιτάκια που είναι λίγο μεγαλύτερα, εγώ πολύ τα αγαπούσα πάντως από μικρός. Όμως όπως καταλαβαίνουμε σίγουρα μεγαλώνοντας δεν κρύβεται εκεί η ευτυχία όπως και να το κάνουμε. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρήματα και πεθαίνουν κάπως μόνοι στην ιστορία. Όχι ότι είναι και αυτό πανάκια, οπότε αφήστε τα χρήματα και ζήστε τις στιγμές. Στιγμές που θα φέρουν αυτές την ευτυχία.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτώνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
11: Τις βρήκα ξανά!
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Πεμπτούλα σήμερα, 11 του Ιούνιου. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου και καλοκαίρι.

Εκείνος και εκείνος τα λόγια κομμάτια στο Love Radio Κρήτης 102,8. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Σήμερα μια πρωτοβουλία της Lego που βέβαια θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ. Το παιχνίδι γενικότερα πολλές φορές απορρίπτεται ως έτσι μια επιπόλη δραστηριότητα. Πολλές φορές ειδικά εμείς ακούσαμε να λένε ας τα παιχνίδια και κάτι να διαβάσει ένα βιβλίο, να ανοίξει ο νου σου. Όμως το παιχνίδι μπορεί να έτσι... να αναπτύξει στα παιδιά πολύ ωραίες δεξιότητες, κοινωνικές, σωματικές, συναισθηματικές, να φτιάξουν σχέση, να βελτιώσουν τον έλεγχο, να εξασκήσουν στην επίλυση προβλημάτων. Έχει πάρα πολλά πράγματα το παιχνίδι που μπορεί να κάνει. Και όσοι με γνωρίζουν και φίλοι και μαθητές, ξέρουν ότι εγώ έχω έναν έρωτα με τον κύβο του Ρούμπικ. Το 1974, ένας Ούγγρος καθηγητής, ο Έρνο Ρούμπικ, κατασκευάζει ένα κύβο για να διδάξει την τρισδιάστατη γεωμετρία στους φοιτητές του. Όταν τον ανακάτεψε, χρειάστηκε περίπου ένα μήνα για να τον λύσει και ο ίδιος. Ξεκίνησε ως ένα εκπαιδευτικό βοήθημα και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα παιχνίδια όλων των εποχών. Και ο Ρούμπικ φυσικά, πολύ πολύ γνωστός πλέον, και ο κύβος του επίσης, περσινό mood των παιδιών. Και επιτρέψτε μου τώρα να σας πω μια ιστορία. Πέρυσι στην τάξη που ήμουν στο Τάλος, τα αγαπημένα μου παιδιά, όχι ότι φέτος δεν τα αγαπώ, μην παρεξηγηθώ. Πέρυσι ήταν πολύ ωραία χρονιά επίσης. Είχα θέμα τον κύβο του Ρούμπικ. Ξεκινά λοιπόν ο Παναγιώτης και κύριε, θέλω και εγώ να το μάθω και το μαθαίνω στον Παναγιώτη. Βλέπουν και οι άλλοι που αρχίζει ο Παναγιώτης να τον μαθαίνει και αρχίζει να τον μαθαίνουν και οι άλλοι μέσω του Παναγιώτη. Οπότε ο Παναγιώτης μετά το έμαθε στη γωγό, η γωγό μετά το έμαθε στον άλλον και πάει εκεί. Έτσι συνεχίστηκε η εκπαίδευση. Και κάποια στιγμή λέω στα παιδιά ότι αυτή είναι η μαγεία της εκπαίδευσης. Δεν τα ξέρει ένας και όλοι οι άλλοι μαθαίνουν. Το ξέρει ένας, το δίνει στο δεύτερο τη γνώση. Μετά ο δεύτερος το δίνει στον τρίτο και στον τέταρτο. Μετά αυτοί διασπούν τη γνώση και έτσι γίνεται η επέκταση της γνώσης. Και ήταν πολύ συγκινητικό που το θυμόμουν. Πολύ συγκινητικό που το ζήσαμε. Μετά κάναμε και διάφορα debate με τον Παναγιώτη και αν μου ακούει τώρα αυτός η μαμά του ή ο μπαμπάς του ή ο αδερφός του, μεγάλη αγκαλιά στέλνω σε αυτά τα παιδιά τα υπέροχα.

είναι ο Νότς Φαγιανάκης και πάρε με εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ομολογουμένως παιχνίδια πολλά θα βρούμε και στα Hondo Center. Εκτός από αρώματα και καλλιτικά, να ξέρετε ότι έχει και έναν όροφο με είδη σπιτιού και πολλά παιχνιδάκια. Παιχνίδια για τον καθένα, για μικρούς και μεγάλους. Παιχνίδια τα οποία θα λατρέψουν και θα παίξουν τα παιδιά. Και μιας που κλείνουν σιγά σιγά τα σχολεία, είναι πολύ ωραία ιδέα να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στο να βρούμε τέτοια παιχνιδάκια. Hondo Center αγαπημένο στην πλατεία Αγίου Τίτου. Σήμερα μιλάμε για αυτά τα παιχνίδια. Για τα παιχνίδια που έχουν έτσι αγγίξει πάρα πολλές γενιές και τα αγαπημένα ειδικά των Χριστουγέννων είναι τα τρενάκια. Τα πρώτα παιχνίδια τρενάκια εμφανίζονται το 19ο αιώνα, την εποχή που οι σιδηροδρόμοι άλλαζαν όλο τον κόσμο. Πολλοί γονείς, πατέρες και παππούδες ειδικά κατασκεύαζαν μόνοι τους έτσι μικρές σιδηροδρομικές γραμμές. Και μέσα στο σπίτι τα αγοράκια και τα κοριτσάκια ξετρελαίνονταν. Για πολλές οικογένειες τα τρενάκια γίνονται τρόπος που περνούν χρόνο μαζί. Πάμε και στο Τέτρις. Το Τέτρις δημιουργείται το 1984 από τον Αλεξέη Παχίτνοβ, κάπως έτσι. Για χρόνια τα δικαιώματα του αποτελούσαν αντικείμενο πολύπλοκων διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε εταιρείες Δύσης και Σοβιετικούς. Παρόλα αυτά, το Tetris κατακτά όλο τον κόσμο και αποδεικνύει ότι ένα απλό puzzle μπορεί να ξεπεράσει πολιτικά σύνορα και ιδεολογίες. Από το ελληνικό τέτρα, που σημαίνει 4, βγαίνει, γιατί κάθε αντίστοιχο κυβάκι έχει 4 μικρότερα κυβάκια μέσα, και το τένις, μιας που ήταν το αγαπημένο του άθλημα. Tetris πολύ πολύ αγαπημένο. Το καλοκαιράκι, ας παίξουμε διάφορα ωραία πράγματα που θέλουμε, παιχνίδια να περάσουμε χρόνο με τους μικρούς μας φίλους και να το ζήσουμε. Για τη συνέχεια στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε.

0: Καλώς ήρθατε, Φαλάκης, μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestica Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestica σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Love Radio Κρήτης 102,8, ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Pet Shop σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως Royal Canina, Κάνα και Αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά γαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Και σήμερα είναι Διεθνής ημέρα του παιχνιδιού και εμείς μιλάμε για παιχνίδια. Για παιχνίδια γνωστά, για παιχνίδια λιγότερο δημοφιλή, τα οποία όμως έχουν ιστορίες πίσω τους υπέροχες. Εννοείται πολλά κορίτσια αλλά και αγόρια πολλές φορές. Να σκεφτούν παιχνίδια, θα σκεφτούν την Barbie. Έρχεται λοιπόν και παρουσιάζει την Barbie το 1959. Πολλοί πίστευαν τότε ότι θα αποτύχει. Μέχρι που τότε οι περισσότερες κούκλες έμοιαζαν με μωρά. Η Barbie παρουσίαζε ένα πιο ενήλικο πρότυπο και έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να φαντάζονται διαφορετικά επαγγέλματα και ζωές. Γι' αυτό βρήκαμε την κούκλα πυροσβέστη, την κούκλα γιατρό, την κούκλα ζώο με ζωάκι, την κούκλα στο αεροπλάνο. Διάφορα τέτοια ωραία. Παρά τις συζητήσεις που προκάλεσε τότε, όμως παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά παιχνίδια στην ιστορία. Και μάλιστα βρήκαμε και διάφορες εκδοχές και άλλες κούκλες έρχονται στην παρέα και διάφορα έτσι ωραία πράγματα. Και πολλοί άνθρωποι που θέλουν να κάνουν την Μπάρμπι σαν έτσι ταινία και πολλοί άνθρωποι που φτιάχνουν τον άντρα της Μπάρμπι και τώρα που είπα άντρας της Μπάρμπι, αν θέλετε και εσείς να ντύνεστε σαν τον Κεν Κεν και να είστε κουκλάκια ζωγραφιστά, ένας είναι ο δρόμος. Κοντογιάννης, ο κύριος Βασίλης Κοντογιάννης, εννοείται, με όλη την ομάδα του πάντα, δίνει τις καλύτερες συμβουλές για να ντυθούμε όλοι μαζί και να είμαστε όπως πρέπει. Καλοκαιράκι έρχεται, τα ρούχα έτσι γίνονται πιο ανάλαφρα, πιο αέρινα. Αλλά εκτός από τα καθημερινά ρούχα και τα ρούχα της εξόδου, θα βρούμε και γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν. Επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας, τόσο από Ελλάδα όσο και από εξωτερικό. Στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, γνωστό σημείο, και στο menfashion.gr.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Έχεις παρεδώσει με την iStorm. Trade and upgrade. Με έξτρα όφελος έως 100 ευρώ. Απόκτηση iPhone 17 από 419 ευρώ και Apple Watch SE από μόλις 99 ευρώ με το Trade and upgrade. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm για την αναβάθμιση που σκεφτόσουν. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα. Και το πλυντήριο και το ψυγείο, θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι, έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μίνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810 228 627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.

Μαργαρίτα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφάλακης μαζί σας και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα Πέμπτη, θα μιλήσω για ένα ακόμα παιχνιδάκι που όταν ήμουν μικρός το λάτρευα. Διεθνή ημέρα παιχνιδιού σήμερα και όλη την εκπομπή την αφιερώσαμε σε αυτά τα παιχνίδια που έχουμε αγαπήσει στα χρόνια τα παλιά αλλά και στα σημερινά. Το γιογιό θεωρείται ένα παιχνίδι πολύ δημοφιλές σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι και μάλιστα ένα από τα αρχαιότερα παιχνίδια του κόσμου. Έχουν βρεθεί απεικονίσεις του σε ελληνικά αγγεία του 5ου αιώνα π.Χ. Οι αρχαίοι Έλληνες το κατασκεύαζαν από ξύλο, μέταλλο ή πυλό φυσικά, και όταν ένα παιδί ενηλικιωνόταν, συχνά αφιέρωνε το αγαπημένο του γιογιό στους θεούς ως ένδειξη μετάβασης από την παιδική προς την ενήλικη ζωή. Είναι εντυπωσιακό άμα σκεφτούμε ότι ένα τόσο απλό παιχνίδι παραμένει δημοφιλές τόσα πολλά χρόνια πίσω. 2.500 και χρόνια πίσω. Σπουδαίο. Μαζί λοιπόν ήμασταν για τις 3 προηγούμενες ώρες και μαζί θα συνεχίσουμε να περνάμε καλά για τις επόμενες μέρες. Από τις 4 μέχρι και τις 7 κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δευτέρα είπα, Δευτέρα εννοούσα. Και Σάββατο και Κυριακή από τις 8 έως και τις 11. Για τη συνέχεια έρχεται η Νίκη Μπεραδάκη να σας κάνει παρεούλα. Αύριο Παρασκευούλα, έρχεται αυτή η υπέροχη μέρα Παρασκευούλα και κλείνει και σιγά σιγά τα σχολεία και είναι ο καιρός για να βγάλουμε τα παιχνίδια στα τραπέζια μας. Φιλιά πολλά, για χαρά!

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα και σήμερα Πέμπτη και είμαστε καλά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε υπέροχα ξεκινώντας με Αντώνη Ρέμο.

Αυτή ήταν η Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Και πάμε να πούμε πολλά. Εντάξει, έχει πολλά. Θα πούμε αυτά που πρέπει και θα ακούσουμε ακόμα καλύτερα αυτά που αγαπάμε, αυτά που επιλέγουμε, αυτά που σας αρέσουν. Ελπίζω να είστε καλά. Σας το είπα και προηγουμένως. Σήμερα, 11 Ιουνίου, χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Θέλω να πω κάτι σημαντικό. Η 11η Ιουνίου είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. International Day of Play. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 του μήνα και καθιερώθηκε με το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Κάτι που το έχουμε ξεχάσει, μικρή μεγάλη. Η πρωτοβουλία ανήκε στον όμιλο παιχνιδιών LEGO και το Ίδρυμα LEGO για τη συμμετοχή των άλλων οργανώσεων. Ως παιχνίδι ορίζεται συνήθως μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Συνδέεται συνηθέστερα με τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες μπορούν να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Ξαναλέω, ζούμε σε μια εποχή που το μόνο που δεν κάνουμε είναι να παίζουμε, μικρή μεγάλη. Να παίζουμε μέσα εισαγωγικά, ετυμολογικά, όπως θέλει μπορεί να το πάρει κανείς. Το παιχνίδι συχνά απορρίπτεται ως μια επιπόλαιη δραστηριότητα, αλλά έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι παίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη των παιδιών. Και εμείς φοβόμαστε να τα βγάλουμε εκεί έξω, να τα αφήσουμε να παίξουν, να τους δώσουμε παραπάνω χρόνο για παιχνίδι. Τα μποχτίζουμε, τα γεμίζουμε και τελικά δεν παίζουμε. Πάμε συναντάς από φίλοι τώρα και Μανώλη Φάμελο, όλα είναι μπροστά.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, περηφάνεια μόνο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Έλεγα προηγουμένως ότι σήμερα, 11 Ιουνίου, είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Και έχουμε ξεχάσει πως είναι να παίζουμε. Το παιχνίδι, πέρα από το ότι μπορεί να κάνει τη μάθηση πιο ευχάριστη από 0 έως 60-70, έρευνες έχουν δείξει ότι ο περιορισμός της δυνατότητας ενός παιδιού να παίζει έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την ευημερία του. Θέλετε κι άλλα? Το παιδί όταν δεν παίξει βγάζει μια επιθετικότητα, βγάζει μια ένταση, μια υπερένταση. Το παιδί θέλει παιχνίδι για να εκτονωθεί, για να κοινωνικοποιηθεί, για να διευκολυνθεί, για να αποκτήσει ανεκτικότητα, για χίλιους λόγους. Οπότε αφήστε τα παιδιά να παίξουν, βάλτε περισσότερο παιχνίδι μέσα στη μέρα τους και λιγότερο από όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε πολλά, για ωραίες εκδηλώσεις, για διαγωνισμό που τρέχει, που συνεχίζει και τρέχει, πρέπει να πάρετε μέρος. Και εμείς θα πάμε αυτή τη στιγμή σε Michael Jackson και Billie Jean.

0: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
7: Choco Big. Από τη Fresh Snack.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Εδώ το ακούσατε πρώτοι στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μαζί σας μέχρι και τις 10. Τα φιλιά μου στην Ειρήνη, στην Κωνσταντίνα, στο Μάριο και στη Νίκη που μας ακούν σταθερά από όπου και αν είναι, ό,τι και αν κάνουν. Και εσείς μπορείτε, love1028.gr, όπου και αν είστε. Και έχουμε και νέα. Έχουμε πολλά νέα λεπτομέρειες, δεν θα σας πούμε ακόμα. Θέλω να ξέρετε όμως ότι και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία και περνάμε υπέροχα στο Σικάντα. Σικάντα Weekend λοιπόν, σε λίγες μέρες μείνετε συντονισμένοι για να τα μάθετε όλα, όλα μας τα νέα. Και έτσι και λίγο το μαθαίνετε όλα αν μπείτε και στο love1028.gr και μπορείτε να κάνετε και άλλα πραγματάκια, αλλά θα σας τα πω σε λίγο. Phil Collins τώρα και Easy Lover.

σωστό, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και θα χαθώ. Εσείς να με χαθείτε, εδώ να μείνετε στο Love Radio Crete 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση, δωρεάν εκδήλωση, που θα γίνει στη Φορτέτσα για μικρούς και μεγάλους την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Μεταξύ αυτών των πραγμάτων είναι αφηγήσεις και τραγούδια προσφύγων, ομιλίες και παραδοσιακοί χοροί, εργαστήριο ζωγραφικής και ψηφιδωτού, κέρασμα σε μπουφέ από την ενορία Φορτέτσας. Πολύ ωραία πραγματάκια. Η είσοδος είναι

ελεύθερη, ξαναλέω, για όλους. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Σκαλίζοντας το χθες, ανακαλύπτω το σήμερα». Ωρα 7 στις 12 του Ιούνιου, Παρασκευή, στη Φορτέτσα, στο Πνευματικό Κέντρο και το Προάβλιο της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού. Πολλές οι δράσεις, πολύ ωραία τα πράγματα, ωραίοι ομιλητές, αρκεί να τα ψάχνετε. Τα λέω εδώ γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα που το μόνο μου λέτε είναι ότι δεν υπάρχουν εκδηλώσεις, δεν γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται πολλές. Πάμε να συνεχίσουμε με Olivia Dean και So Easy.

0: Love Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Κατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπωλείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το ανθοπωλείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπωλείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element.

0: Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
2: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου με το υπέροχο «Αν ήσουν αγάπη» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο. Δεν ξέρω που πάτε, επιστρέφετε από θάλασσα, κατεβαίνετε στο κέντρο. Ελάτε και από εδώ να μας πείτε ένα γεια. Λοιπόν, εγώ σας πάω σε Love Pass. Σας πάω στο διαγωνισμό μας. Γιατί όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού είναι εδώ με ένα μόνο pass. Το Love Radio Crete 102,8 σας δίνει αυτή την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, τον Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρι. Με ένα μόνο pass. Μπαίνετε τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8, ακολουθείτε τα βήματα που είναι πολύ απλά και μπαίνετε στο διαγωνισμό. Τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες αυτές που προανέφερα. Καλή επιτυχία να έχετε, δώστε εκεί πέρα πόνο, ποτέ δεν ξέρετε. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
3: Center. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
6: Αυτόν τον Ιούνιο, οι παρασκευές σου έχουν το χρώμα του ηλιοβασιλέματος και τη γεύση του Sunset in Love Mocktail by Shruti. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, η Νίκη Μπελαδάκη εκπέμπει live από το 360 Rooftop Bar με μουσικές που μαγεύουν, θέα που κόβει την ανάσα και την καλύτερη παρέα της πόλης. Ζήσε το τέλειο Sunset Party κάθε Παρασκευή στις 7 στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σε όλους σας. Ελπίζω να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και έχουμε ακόμα 2 ώρες για να περάσουμε υπέροχα. Ελάτε να χορέψουμε τώρα με ABBA και Dancing Queen.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο.
1: Αυτό ήταν ο Γιάννης Κότσιρας. Ο μοναδικός Γιάννης Κότσιρας με τραγούδι Σασμός εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είδαμε αυτή την επετειακή συναυλία του αγαπημένου τραγουδιστή στο θέατρο Βράχων. Είναι ο Γιάννης Κότσιρας, άραγε η καλύτερη φωνή της γενιάς του. Εγώ νομίζω ότι είναι ένας μοναδικός άνθρωπος, ένας πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Όποια και αν είναι τέλος πάντων η κατηγορία που ανήκει, ο Γιάννης Κότσιρας απέδειξε ότι ανήκει σε μια κατηγορία υπέροχη, η φωνή του, η καλοσύνη, η καθαρότητα, όλο αυτό που εκπέμπει πάντα και αυτό που εξέπεμπε εκείνη την ημέρα με το λευκό του πουκάμισο, έτσι απλώς, δεν αφήνει περιθώριο να μην εκτιμήσει αυτόν τον άνθρωπο, είτε καλλιτεχνικά είτε σαν άνθρωπο, έτσι. Λοιπόν, το live έγινε 8 Ιουνίου, Δευτέρα. Ξεκίνησε σε 9 ακριβώς με ένα ορχιστρικό potpourri επιτυχιών, πολύ ωραία πράγματα. Υπάρχουν όλα νομίζω, μπορείτε να τα ψάξετε. 7 ποτήρια, μια χαρά κρατιέται. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίοι καλλιτέχνες που τον συνόδευσαν και υπήρχαν και πολύ συγκινητικές στιγμές όταν ανέβηκε ο μικρός Θανάσης. Αν δεν κάνω λάθος, Θανάσης. Ναι, που ανέβηκε πάνω ένα παιδάκι το οποίο ήταν καλεσμένο για ξενάγηση. Είναι ένα παιδί με οπτική αναπηρία και ο Γιάννης Κότσιρας του φέρθηκε τόσο μαγικά. Τραγούδησαν μαζί πολύ συγκινητικές καταστάσεις και είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τον κάθε καλλιτέχνη. Λοιπόν, πάμε σε Θοδωρή Φέρη τώρα και Όνειρο θα είναι ξανά.

0: ήταν η Λωρίν με το τατού εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και με ρωτάει μια φίλη ακροάτρια αν ξέρουμε αν θα είναι εδώ ο Γιάννης Κότσιρας και αυτό το καλοκαίρι. Εγώ σας είπα ήδη ότι μπορείτε να τον δείτε κι εσείς με ένα μόνο Love Pass. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί και μπορείτε να είστε και εσείς, τρεις από εσάς, μαζί με τους φίλους σας, γιατί είναι διπλό το Love Pass. Και εννοείται ότι θα είμαστε και στη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα. Γιατί οι συναυλίες του Γιάννη Κότσιρα συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα. Είδαμε την επαιτειακή αυτή συναυλία που έκανε στο Θέατρο Βράχων τη Δευτέρα. Και με αφορμή αυτό το σχόλιο, σας ξαναλέω ότι ο διαγωνισμός τρέχει. Μπείτε στη σελίδα του Love Radio Crete 102,8 και πάρτε μέρος. Έτσι απλά. Μητροπάνο, Δημήτρη Μητροπάνο τώρα, γιατί πάμε από τον ένα υπέροχο καλλιτέχνη στον άλλον. Πάμε να ακούσουμε το θες.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ιδανική συντροφιά και στο σπίτι.
2: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
3: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας.

0: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
1: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
2: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. We were

0: ήταν η Miley Cyrus με το Flowers που αγαπήσαμε πολύ όταν βγήκε και συνεχίζουμε να το αγαπάμε. Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα σε άλλα νέα για το Ηράκλειο Νίκος Καζαντζάκης στο αεροδρόμιο μας. Στα χειρότερα αεροδρόμια της Ευρώπης. Επιβάτες το κατέταξαν 200, θα το πω, στον αριθμό τέλος πάντων 268 σε σύνολο 279 αεροδρομίων. Πολύ μεγάλη απογοήτευση. Εντάξει, είναι παλιό αεροδρόμιο βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει το αεροδρόμιο αυτό καθεαυτό. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει αφαιθεί εντελώς. Πάμε να συνεχίσουμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα επιστρέφω.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Στέλιος Ρόκος με το Σάκη Ρουβά, όσο έχω εσένα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Όσο έχουμε εσάς, περνάμε πάντα υπέροχα. Νίκη Μπαλαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στην Πλατεία Ελευθερίας, εδώ δίπλα μας. Θα βρίσκεται προσομοιωτής πτήσης F35 από το Σάββατο 13 Ιουνίου και αφορά μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να ζήσουν εντελώς δωρεάν μια ξεχωριστή εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν τι θα ζήσουν. Στην ανακοίνωση, ο Δήμος Ηρακλείου λέει ότι μετά τη μεγάλη απήχηση και την αυξημένη επισκεψιμότητα από σχολεία και πολίτες στους δύο προσομοιωτές πτήσεις F-16 και F-35 που φιλοξενήθηκαν στον Παγκρίτιο το Μάιο, στο πλαίσιο δράσεων της πολεμικής αεροπορίας, με τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, η Αντιδημαρχία Παιδείας ανέλαβε πρωτοβουλία να τοποθετηθεί προσομοιωτής πτήσης F-35 και στην Πλατεία Ελευθερίας, καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους δημότες να ζήσουν αυτή την ξεχωριστή εμπειρία. Υπάρχει ένα σχετικό δελτίο τύπου που μιλάει ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και έχει πει τι ωραία που θα είναι και ποιες ώρες θα είναι, και τέλος πάντων μπορείτε να μάθετε όλα τα νέα αν μπείτε στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου. Ο προσομοιωτής πτήσης F-35 είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία, το έχω ζήσει σε μικρότερη ηλικία. Ξαναλέω, Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από δημότες που επιθυμούν να κάνουν εξάσκηση. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3.
4: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε να περάσουμε καταπληκτικά για μία ωρίτσα ακόμα.

αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύγη και Σελήνη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και πάμε τώρα στο Κόσμο Ψυχαράκι. Γιατί όταν μιλάμε για κόσμημα, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Στο Κόσμο Ψυχαράκι αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά. Υπάρχουν προσεγμένες δημιουργίες με αισθητική και ποιότητα για γυναίκες, άνδρες αλλά και παιδιά. Θα το βρείτε στην οδό 1821, στον αριθμό 34. Κάντε τη βόλτα σας, γνωρίστε και σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει ή που ταιριάζει με το δικό σας γούστο. Πάμε να συνεχίσουμε με Lady Gaga και Bruno Mars. Die with a smile.

Αυτός ήταν ο Νότος Φαγιανάκης με το τραγούδι «Κάψε», το σηκώνει η ώρα. Άλλωστε, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και ξεκίνησε προχθές το Athens Photo Festival. 70 καλλιτέχνες από 30 χώρες συμμετέχουν στο μεγαλύτερο φωτογραφικό event στην Ελλάδα. Και είναι από αυτά που ζηλεύω κάθε φορά στην Αθήνα μας. Το κεντρικό πρόγραμμα συγκροτεί μια μεγάλη κλίμακα σε εκθεσιακή παραγωγή, η οποία αναπτύσσεται σε 3.000 τετραγωνικά μέτρα και καταλαμβάνει όλους τους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Μπενάκη στην Πειραιώς 138. Αυτά τα ωραία και είναι πραγματικά ωραία, είναι ένα υπέροχο μουσείο, ένα μουσείο με τεράστια ιστορία που έχει φιλοξενήσει φοβερές εκθέσεις. Λοιπόν, θα έχει φωτογραφικά έργα, θα έχει προβολές, αρχαιακό υλικό, κείμενα, καλλιτεχνικές εκδόσεις και εγκαταστάσεις που διευρύνουν τους όρους παρουσίασης, πρόσληψης και νοηματοδότησης της φωτογραφικής εικόνας. Αν λοιπόν βρεθείτε στην Αθήνα, τρέξτε στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς 138 και θα με θυμηθείτε. Πάμε τώρα σε Γιώργο Μαζονάκη και «Τόσα βράδια».

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

Αυτός ήταν ο Νίνο παρέα με τη Ζόζεφιν. Τι κάνεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και δεν σχολιάσαμε το Τέχνη Καθοδόν που έρχεται. Κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 15 έκτου, με περισσότερες από 135 εκδηλώσεις σε 69 σημεία στην πόλη και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε. Αλλά ξεκινάει με ένα μόρφι που αγαπώ πολύ. Οπότε κάντε ένα τσεκ. Δεν γίνεται να τα πούμε όλα τώρα. Άρα καλύτερα να τα δείτε μόνοι σας. Πάρα πολλά τα σημεία και εντός και εκτός και πάρα πολύ ωραίες οι δράσεις. Το προτείνω ειλικρινά να το ζήσετε. Το έχω ζήσει σχεδόν όλα τα χρόνια που συμβαίνει και τα 11 χρόνια που συμβαίνει το Τέχνη Καθοδόν. Έχω υπάρξει ενεργή μέσα σε αυτό και είναι μοναδικό. Από τα πολύ ωραία που γίνονται στο Ηράκλειο. Πάμε να συνεχίσουμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και έτσι όπως ταξιδεύουμε μουσικά, ταξιδεύουμε και γευστικά. Γιατί η γεύση είναι εμπειρία και γίνεται και απόλαυση στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Σε ένα χώρο φωτεινό, ζωντανό, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης από το πρωί ως το βράδυ. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει όμως και μπέργκες κάθε γούστου, κάθε επιλογής.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ΩΕ.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το τραγούδι Αλληλούια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη, λίγο πριν πω ένα καλό βράδυ εδώ στην παρέα μας, θα σας πάω στον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, ο οποίος δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας κάνει πιο ανόητος από ποτέ, αν παραδοθούμε σε αυτήν. Είναι ένας επιστήμονας που θαυμάζω, εκτιμώ και θεωρώ μοναδικό. Αν δεν το γνωρίζετε, που δεν μπορεί να μην τον έχετε πετύχει, να μην έχετε διαβάσει για εκείνον, πατήστε Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής της επιστήμης των υπολογιστών στο MIT και θα καταλάβετε περί τίνους πρόκειται. Αναφέρθηκε λοιπόν στις συχνές παρερμηνίες που παρατηρούνται σήμερα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας πως η πιο διαδεδομένη είναι η αντίληψη ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Όχι, είναι πολλά τα χρόνια, δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά όσο πάει γίνεται και πιο λάθος η χρήση της. Πολύ ωραίο άρθρο, υπάρχει νομίζω και συνέντευξη σε βίντεο, ψάξτε τη. Πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου. Μια παραλίγο ευτυχία.

it's real, I keep it alive.

Αυτός ήταν ο Τζο Κόκερ, παρέα με Jennifer Warnes, Up Where We Belong, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Δεν γινόταν να σας αποχαιρετήσω με καλύτερο τραγούδι. Νίκη Μπελαδάκη, τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Και θα σας αφήσω με κάτι, επειδή είναι και διεθνής ημέρα σήμερα παιχνιδιού, και επειδή θέλω ειλικρινά να πιστεύω ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν, αγαπούν και θέλουν να βλέπουν νέους, μικρούς, μεγάλους να παίζουν. Να παίζουν. Η ζωή πρέπει να είναι ένα παιχνίδι. Θέλω να σας πω ότι κάθε μέρα έχει μια ιστορία που αξίζει να υποθεί, επειδή οι μέρες μας είναι φτιαγμένες από ιστορίες. Οι επιστήμονες είπαν ότι είμαστε φτιαγμένοι από μικρά σωματίδια, τα άτομα, αλλά εμένα ένα πουλάκι μου είπε ότι είμαστε φτιαγμένοι από ιστορίες. Αυτό το έκλεψα από τον Εντουάρντο Γκαλεάνο, Ένας κόσμος ανάποδα λέγεται, ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία. Λοιπόν, να παροτρύνω όλους εσάς να ξεκινάτε κάθε μέρα με ένα μικρό παιχνίδι στο μυαλό σας, είτε πρόκειται για εσάς με τα παιδιά σας, είτε μεταξύ του συντρόφου σας, είτε μεταξύ των φίλων σας. Είναι ωραίο να παίζουμε, ό,τι και αν είναι αυτό, και να είμαστε καλοί άνθρωποι. Φιλιά πολλά.

0: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Radio Crete's 102,8 και love1028.gr.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που ηρακεί ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8, Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
4: Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Hello.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου.
1: Και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8.

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι σου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
1: αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

γυρίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.